0: Είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

γραμμή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Η ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που είστε.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μ' αγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή

0: την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
6: είμαστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop

Καλημέρα, είμαστε παρέα και αυτήν την εβδομάδα και μόλις ξεκίνησε η δύο-ωρη εκπομπή. Αυτό το πολύ ωραίο δύο-ωρο ταξίδι που έχουμε να μοιραστούμε πάρα πολλά εμείς οι δύο. Είμαι η Λέλη Μανουσάκη, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έναν Ιούνιο ο οποίος είναι πάρα πολύ γλυκός. Ξεκίνησαν και οι πρώτες ζέστες. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει εσύ το μπάνιο σου. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και πάρα πολύ διάθεση. Αν και η ζέστη έχει γίνει λίγο ανυπόφορη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε για φρούτα και λαχανικά Ιουνίου με πολύ ωραίες συνταγές. Έχουμε τα αστρολογικά. Έχουμε και την πανσέλινο του Ιουνίου. Έχουμε πολλά. Μάλλον η πανσέλινο σαργή, αλλά έχουμε νέα σελήνη για την οποία θα πούμε αρκετά. Λοιπόν, ελπίζω να μου είσαι σε καλό mood. Εγώ θέλω να ξέρεις ότι είναι όνειρό μου να φύγω διακόπες τον Ιουνίο. Κάτι φυσικά που δεν πρόκειται να κάνω. Αλλά δεν πειράζει. Ο πεινασμένος λέει Καρβέλια ονειρεύεται. Και ο κουρασμένος διακοπές. Οπότε, γιατί να μην ονειρεύομαι και εγώ ότι φεύγω τον Ιούνιο διακοπές, πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει.

πάμε για την Σοφία της ημέρας. Αγαπώ πάρα πολύ τον Ελευθεριάδη, θα τον βρει στο Instagram και στο Facebook ως ψυχολόγος Ελευθεριάδης, ο οποίος λέει το εξής: το βλέμμα σου στο σήμερα, στο τώρα, ούτε σε όσα πέρασαν, ούτε σε όσα είναι να έρθουν. Το παρελθόν έχει την τάση να μας μπερδεύει, να μας εγκλωβίσει σε διαπραγματεύσεις που έτσι κι αλλιώς είναι ανώφελες. Το μέλλον από την άλλη μας στρεσάρει, μας αγχώνει, μας φοβίζει, είναι και το άγνωστο που τρώει την ψυχή μας. Το βλέμμα λοιπόν στο τώρα. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να βαδίσουμε μέσα σε αυτή τη ζωή. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να χάνουν το δρόμο τους κοιτώντας πίσω μια ζωή, και γνώρισα και άλλους που από τον φόβο δεν ρισκάρανε, δεν δράσανε και μείναν στάσιμοι, καταδικασμένοι σε μια μόνιμη μιζέρια. Και καταλήγει ο ψυχολόγος Ελευθεριάδης: το βλέμμα σου στο σήμερα, στο τώρα, ούτε σε όσα πέρασαν, ούτε σε όσα είναι να έρθουν. Όπως όταν οδηγάς ένα αυτοκίνητο, έχεις βλέμμα σου στα επόμενα 50 μέτρα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε στον προορισμό, ούτε στην αφετηρία. Έτσι είναι και η ζωή μας.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λίγο, να μιλήσουμε για τα ρούχα μας. Θεωρώ ότι η εμφάνισή μας κρίνεται από τα ρούχα μας, γι' αυτό ποτέ δεν βγαίνουμε από το σπίτι ασιδέρωτοι. Ξέρω ότι βαριέσαι το σίδερο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το φροντίζουμε. Στα ρούχα μας οι ώμοι να κάθονται σωστά, το παντελόνι δεν σπάει περίεργα. Προσοχή σε αυτά τα ρούχα που είναι πάρα πολύ φαρδιά. Μην συνδυάζουμε 150 χρώματα μαζί, μέχρι 3 χρώματα, ένα βασικό, ένα ουδέτερο και κάτι που να μπορείς να το συνδυάσεις, εννοείται. Παράδειγμα, μαύρο, λευκό και χρυσό, μπες, καφέ, λευκό ή γκρι, μαύρο και ασημί. Επίσης, προσοχή. Να έχουμε πάντα κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είτε αυτό είναι ένα σακάκι, μια τσάντα, τα γυαλιά μας, τα κοσμήματά μας, όχι και τα τρία έντονα μαζί. Φυσικά είμαστε καθαροί, παιδιά. Η εμφάνιση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ τρελαίνομαι όταν λεκιάζομαι, τρελαίνομαι. Είμαι ικανή δηλαδή να γυρίσω σπίτι να αλλάξω. Και προσοχή στο σίδερο και στην καθαριότητα. Και παπούτσια και τσάντα, λίγο να ταιριάζουν. Τώρα η αλήθεια είναι πιο πολύ για τα κορίτσια μίλησα, αλλά και εσείς τα κόρια κάτι ακούσατε.

0: κίνηση.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Καβερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα
5: που είναι.
6: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά από τις διαφημίσεις και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να προσέχουμε την υγεία μας. Θα το ξαναπώ, παιδιά, πίνουμε πάρα πολύ νερό απαραίτητος, οπωσδήποτε 4 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο ή αν βαριέσαι το γυμναστήριο οπωσδήποτε πρέπει να περπατάς. Όχι πάρα πολλά junk food και delivery, 10.000 βήματα καθημερινά, εντάξει και 8.000 καλά είναι, πολύ πρωτεΐνη και stretching, εξαιρετικό. Όχι κινητό μετά τις 11, θα με θυμηθείς. Γιατί? Γιατί παιδιά, μετά τις 11 δεν πρέπει να ούτε να ερεθίζουμε το νευρικό μας σύστημα και πρέπει να συγκεντρωνόμαστε μόνο στον ύπνο μας, σε τίποτε άλλο. Εδώ θέλω να μου μείνεις, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε και τα αστρολογικά μας, έχουμε και τους τυχερούς μας, έχουμε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες. Ελένη Μανουσάκη να συζητάει και να κουβεντιάζει με σένα τα πάντα, και τα σχεσικά και τα αστρολογικά και τα διατροφικά, και έχουμε και τηλεοπτικά σε λίγο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πριν πούμε όμως τα αστρολογικά, να εξετάσουμε ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια που δεν πρόκειται ποτέ να σου πούν σ' αγαπώ, αν δεν το εννοούν. Αν περιμένεις ρομαντικές εξομολογήσεις με το παραμικρό, μάλλον χτυπάς λάθος πόρτα. Θα σου πω αυτά τα τρία ζώδια που προτιμούν την ειλικρίνεια παρά να ξεστομίσουν μια ψεύτικη κουβέντα. Δεν θα τις ακούσεις πολύ εύκολα από το στόμα τους για να περάσει η ώρα, ούτε για να σε καλοπιάσουν. Είναι πάρα πολύ αληθινοί. Και μετά από ένα καυγά, αν το πάρεις απόφαση να κάνεις σχέση μαζί τους, οπλίσουμε υπομονή. Τα ζώδια λοιπόν, τα οποία δεν πρόκειται να πούν σ' αγαπώ εύκολα, είναι ο εγώκερος. Μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο, θα δείχνει ότι νοιάζεται με το να βοηθάει στα πρακτικά θέματα της καθημερινότητας ή με το να είναι εκεί στα δύσκολα. Το σ' αγαπώ του εγώκερου δεν είναι ρομαντικό ποίημα, είναι υπογραφή σε συμβόλαιο. Πάμε στους Σκορπιούς. Ο Σκορπιός φοβάται την προδοσία και την ευαλωτότητα όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Το να πεις αγαπώ ισοδυναμεί με το να παραδώσει τα όπλα. Οι Ταύροι δεν λένε σ' αγαπώ, συχαίνονται τις υπερβολές και τις θεατρινίστικες συμπεριφορές. Είναι ζώδιο της γης, θέλει να πατάει σταθερά και θέλει χρόνο για να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του.
1: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά.

Πάμε τώρα και στα ψυχολογικά μας. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που νομίζουμε ότι μας κάνουν ευτυχισμένους, αλλά τελικά δεν. Είναι πράγματα που στη φαντασία μας πιστεύουμε ότι φέρνουν την ευτυχία, αλλά τελικά δεν. Να είμαστε πιο αδύνατοι, να δουλεύουμε περισσότερο, να είμαστε παραγωγικοί συνέχεια, να μην σταματάμε να δουλεύουμε. Πιστεύουμε ότι η ευτυχία είναι στο να αρέσουμε παντού. Πιστεύουμε ότι η ευτυχία κρύβεται στο να μην κάνουμε ποτέ λάθη, στο να είμαστε πάντα δυνατές, δυνατοί. Πιστεύουμε ότι η ευτυχία κρύβεται στο να μην χρειαζόμαστε βοήθεια, στο να μην κουραζόμαστε ποτέ, να μην έχουμε αμφιβολίες, να τα προλαβαίνουμε όλα, να αποδεχόμαστε τη μοίρα μας, να μην φοβόμαστε ποτέ, να μην έχουμε ανάγκες. Κι όμως, παιδιά, η ευτυχία και αυτά τα πράγματα που μας κρατάνε όρθιους είναι να έχουμε φίλους, να γελάμε πολύ, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να κοιμόμαστε, να λέμε όχι, να έχουμε δυνατά πόδια. Καλή υγεία, να ζητάμε βοήθεια, να τρώμε χωρίς ενοχές, να προγραμματίζουμε τη χαρά μας, να βρίσκουμε χρόνο για μας, να έχουμε περιέργεια, να μην ελέγχουμε τα πάντα και να συνεχίζουμε ακόμα και όταν δεν έχουμε κίνητρο.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning, βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
1: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βρισκόμαστε στην κορυφή αυτής της ώρας, πάμε ολοταχώς, μπαίνουμε στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής και πάμε να δούμε τι χρειάζεται αν θέλουμε να κόψουμε την πείνα μας. Δηλαδή, αν νιώθουμε ότι πεινάμε συνέχεια, τι πρέπει να κάνουμε? Βασικά, δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ. Και αυτό γιατί το λέω. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να μπερδέψει το αίσθημα πείνας και να υπονομεύσει τις επιλογές μας και στο φαγητό. Εντάξει, κάνεις και άλλες βλακίες άμα πίνεις αλκοόλ, αλλά τώρα λέμε στο φαγητό. Αν αρχίσουμε και τρώμε χορταστικά γεύματα με πληθώρα θρεπτικών συστατικών, σχεδιάζουμε τα γεύματά μας γύρω από την πρωτεΐνη και δεν ξεχνάμε ποτέ μα ποτέ ούτε την πρωτεΐνη ούτε τους υδατάνθρακες. Η μείωση υδατάνθρακων ίσως είναι ο λόγος που μπορείς να βγάλεις το γλυκό από το μυαλό σου. Προσοχή! Αν θέλεις βέβαια να σταματήσεις να τρως πάρα πολλά γλυκά, προσπάθησε να κοιμάσαι περισσότερο. Συνήθως όταν δεν έχουμε καλό ύπνο, καλή ποιότητα ύπνου, όσο λιγότερο δηλαδή κοιμόμαστε, τόση περισσότερη ενέργεια ζητάμε και τη θέλουμε από τη ζάχαρη.

Και μιας και αναφέρθηκα στον ύπνο, πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε. Και πολύ συχνά ξυπνάμε κουρασμένοι, ενώ έχουμε συμπληρώσει 8 ώρες ύπνου ή 7. Λοιπόν, υπάρχει μια συνήθεια, η οποία απογευματινή, η οποία ενώ κοιμόμαστε πολλές ώρες, ξυπνάμε κομμάτια. Νέα έρευνα λοιπόν δείχνει ότι η καφεΐνη δεν επηρεάζει μόνο τη διάρκεια του ύπνου, αλλά και την ποιότητά του. Άρα, η καφεΐνη μειώνει τα αργά κύματα που συνδέονται με την πραγματική ξεκούραση. Κάνει τον ύπνο επιφανειακό, επιδερμικό, χωρίς απαραίτητα να προκαλεί αϋπνία. Απλά δεν κοιμάσαι βαθιά. Αν ξυπνάς λοιπόν συχνά χωρίς αίσθηση αναζωογόνησης, ίσως πρέπει να εξετάσεις όχι μόνο τις ώρες που κοιμάσαι, αλλά και πότε πίνεις τον τελευταίο καφέ της ημέρας. Πολύ πολύ σημαντικό. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και αν τρώμε βαριά. Δεν γίνεται ρε παιδιά να τρώμε βαριά και να περιμένουμε να κοιμηθούμε σαν πουλάκι. Δεν παίζει αυτό.

0: pop. Que θα πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Και πάμε τώρα και σε κάτι που δεν νομίζω ότι θα σου αρέσει και πολύ, και εγώ όταν το διάβασα λίγο εκνευρίστηκα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ακρίβειας στην Ευρωζώνη. Άλλη μια πολύ ωραία διάκριση για τη χώρα μας, που βρέθηκε και πάλι πάνω από τον μέσο πληθωρισμό. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη για τον προηγούμενο μήνα. Ενέργεια, ενίκεια και βασικές υπηρεσίες οδηγούν το νέο κύμα ανατιμήσεων, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο 5% ο πληθωρισμός στη χώρα, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, με τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται κατά 20,2% και τις υπηρεσίες να ακολουθούν στην πορεία. Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ. Το καταλαβαίνεις. Πας στη Λαϊκή, τα κεράσια 7-7,5 ευρώ. Παίρνεις μισό κιλό κιμά, 10 ευρώ. Έχει ακριβήνει ακόμα και το παγωτό. Είναι απίστευτο. Έπεσα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρός 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Άκουσαμε και τις διαφημίσεις μας και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα φρούτα που δεν πάει το μυαλό σου, αλλά ναι, μπορεί να βοηθούν στην απώλεια βάρους σύμφωνα με τους ειδικούς. Παρόλο που τα φρούτα περιέχουν υδατάνθρακες και φυσικά ζάχαρα εννοείται, μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση ή και τη μείωση του σωματικού βάρους. Γιατί χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και νερό προσφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού, βοηθώντας μας να καταναλώνουμε λιγότερη τροφή μέσα στην ημέρα. Αυτά τα φρούτα είναι μάγκο, αχλάδι που πολύ αγαπώ, κεράσια, καλά μπορώ να φάω ένα κιλό μόνη μου, αλλά είπαμε ότι έχουν πάει στο Θεό οι τιμές, το καρπούζι που έχει και πολύ νερό και χορταίνει και δεν παχαίνει, και τέλος το μήλο. Τέλειο. Τέλειο νομίζω.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σαν για μας. Θέλω τώρα να σου μιλήσω για τη συνταγή αυτοπεποίθησης, η οποία, παιδιά, είναι πάρα πολύ πιο απλή από όσο νομίζουμε. Η αυτοπεποίθηση κτίζεται. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που έχεις ή δεν έχεις. Είναι μια μυϊκή ομάδα που γυμνάζεις καθημερινά με μικρές επιλογές συνειδητές. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα τέλεια. Όχι, όχι, όχι, βγάλε αυτό το μυαλό σου. Μπορείς λοιπόν να έχεις μια συνταγή αυτοπεποίθησης πολύ πιο απλή. Να είσαι ο εαυτός σου. Αντί να προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο. Αντί να προσπαθείς να ταιριάζεις. Να είσαι ο εαυτός σου. Να τολμάς, ακόμη και μετά από ένα λάθος ή μια αποτυχία, να ρωτάς αντί να υποθέτεις. Τι κακό και αυτό που δεν ρωτάμε γιατί φοβόμαστε την απάντηση. Να δοκιμάζουμε αντί να μένουμε στάσιμοι και να μην μας κρατάει πίσω ο φόβος. Να μιλάμε, γιατί η σιωπή, παιδιά, δεν μας προστατεύει. Η σιωπή μας περιορίζει και σίγουρα η σιωπή δεν μας εξελίσσει. Άρα, γίνε ο εαυτός σου και όλα αυτά που νιώθεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Ελπίζω να πέρασες πάρα πολύ καλά μαζί μου. Δεν ξέρω αν σου έφτιαξα την ψυχολογία, δεν ξέρω αν σου άρεσαν όλα αυτά που είπα, αλλά και αύριο σε περιμένω. Και πάμε να χαμογελάσουμε, να παρατήσουμε λίγο το κινητό, να βγούμε έξω, να περπατήσουμε στη φύση, να μυρίσουμε λουλουδιά, να μείνουμε σπίτι μας, να χαλαρώσουμε στον καναπέ μας, να παραμένουμε στο εδώ και τώρα, να γράψουμε ημερολόγιο, να διαβάσουμε ένα αγαπημένο βιβλίο, να έχουμε καλοσύνη, κυρίως με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους, γιατί αν είσαι κακός με σένα, είναι σίγουρο ότι θα είσαι κακός και με τους άλλους. Να αφήσουμε λίγο τα νεύρα μας, να κάνουμε ένα ωραίο αρωματικό μπάνιο, να ανάψουμε τα κεριά μας, να δούμε μια αγαπημένη ταινία, να φωνάξουμε αγαπημένο φίλη, αγαπημένη φίλη, να μαγειρέψουμε κάτι μόνο για μας. Να προσέχετε λοιπόν κυρίως τους εαυτούς σας, για να προσέχετε και τους υπόλοιπους, να αγαπάτε εσάς, τα λάθη σας, τα καλά και τα άσχημά σας. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική κατάξυση.

0: δικτύωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

ίσως αύριο. Τώρα, μεταξύ μας, ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το παρατάς για αύριο, γιατί μετά αρχίζει και μαζεύεται η κατάσταση κτλ. Αν είσαι και λίγο αναβλητικός, ας να πάνε. Λοιπόν, Νίκος Απέργης, ίσως αύριο, και βεβαίως το τραγούδι του είναι που αλλού, εδώ, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας, το ελληνικό Top 40, στην θέση νούμερο 40. Καλωσορίσατε στο επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος. Θα είμαστε μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε χρόνια τώρα. Μαζί για 2 και 2 ώρες, 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο, για να ακούσουμε συνολικά τα 40 κορυφαία ελληνικά τραγούδια. Σας έχω καινούρια κομμάτια από Γιώργο Κακοσέο, από Έλλη Κοκκίνου, από Γιώργο Σαμπάνη κτλ. Και μιας και ανέφερα τη φίλη μου την Έλλη, πάμε την ακούσουμε με το καινούριο της τραγούδι. Τι σου χρωστάω στο 39.

0: Αυτό ήταν το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου. Η προσωπική μου εκτίμηση, πολύ ωραίο κομμάτι και πρέπει να πάει καλά. Θυμίζει το καλό ελληνικό κομμάτι ή αν θέλετε το καλό ελληνικό τραγούδι από το παρελθόν. Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο 37. Μία δεσούλα πιο κάτω είχαμε την Ιουλία Καλυμάνη με το «Εξαίρεση εσύ» στο 38 και έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Σε θέλω παράφορα» στο 36.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.

0: ΕΛΑΒΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΒΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. Τι μου θύμισε ο τίτλος τώρα. Μου θύμισε μια ιστορία πριν από κάτι μήνες. Είχε χαλάσει τηλεόρασή μου. Φέρνω ένα τεχνικό κτλ. Του λέω: μπορώ να το κάνουμε έτσι. Μου λέει: δεν γίνεται. Μου λέει: δεν γίνεται. Καλά, του λέω: άστο. Έπιασα εγώ ο ίδιος τηλεόραση στα χέρια και τελικά γινότανε και έφτιαξε. Άσχετο, αλλά μου ήρθε εμένα τώρα. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται στο νούμερο 35. Όλα γίνονται. Μία δεσούλα πιο πάνω. Στο 34. Όνειρο θα είναι ξανά ο Θοδωρής Φέρης και έρχεται και η ξελογιάστρα Ήβη Αδάμου στο 33.

Αυτός φυσικά ήταν ο Ηλίας Βετός, μας τραγούδισε «Τα μάτια μου». Πώς λέμε «Τα μάτια μου», «Τα μάτια σου 14», «Τα μάτια μας 14», κάπως έτσι. Στη συνέχεια σας έχω βεβαίως αυτό που σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη με τίτλο «Τι θέλω εγώ με σένα», είναι στο 31. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι σε λίγο και πάλι μαζί σας με το ελληνικό Top 40 σε λίγη ώρα, για να πάμε να δούμε τι έχουμε στην θέση νούμερο 30. Κάντε λίγο υπομονή.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το...

0: τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
0: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
0: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
0: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40, στο δεύτερο μέρος. Κώστας Ζητόπουλος στην παρεούλα σας. Αυτό ήταν το σαφάρι στο οποίο μας πήγε η Ρία Ελληνίδου, το κομμάτι της στη θέση νούμερο 30. Τώρα, Λένα Ζευγαρά ακολουθεί και μετά Αναβίση. Η Λένα στα Μαύρα Φεγγάρια στο 29 και στο 28, εξαίρεση. Ένα κομμάτι βέβαια που είχε πάει και στην κορυφή με την Ανούλα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτός ήταν ο συνονόματος Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό, στην θέση νούμερο 27. Και τι διάβαζα χτες, το διάβαζα από χτες. Έγινε ξανά μπαμπάς με το καλό. Μια χαρά. Συμπαθέστατος παρεμπιπτόντος ο Αργυρός, πρέπει να σας πω. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, στη θέση νούμερο 27. Τώρα, και την Καρμπή στη συνέχεια. Υποσυνείδητος, το 26.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Εντάξει, δεν μπορεί όλα στη ζωή να είναι τέλεια, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό είναι το ένα. Αλλά τι να κάνουμε κιόλας. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του και έρχεται το δεύτερο κομμάτι που σιγά σιγά ανεβαίνει από τον Νίκο Μακρόπουλο. Η επίθεση τώρα είναι στο 24.

Αυτός βεβαίως ήταν ο Νίκος Απέργης, μας τραγούδησε αυτά τα χίλια. Και στην θέση νούμερο 22, μια δεσούλα πιο κάτω, ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου και Αν Πας, το νούμερο 23. Και μόλις τώρα είδα ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Κώστας Ζητόπουλος ήταν στην παρέα σας με το Ελληνικό Top 40 και την IFTI και το Media Inspector βεβαίως. Και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε καλέ τι άλλο. Από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1. Εδώ, αύριο και πάλι την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά. Να είστε πάντα καλά.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην παρέα του Σαββατοκύριακου. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε εδώ με μουσική, ιστορίες και σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μας μέσα στη μέρα. Αν θες όμως και εσύ να μπεις στην κουβέντα, στείλε μήνυμα στα social του σταθμού. Πάμε να περάσουμε όμορφα όπου και αν μας ακούς.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Παλιά ένα τραγούδι ήθελε μήνες για να γίνει γνωστό. Το άκουγες πρώτη φορά εδώ στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε έξω στα μαγαζιά. Αν ήσουν και λίγο τυχερός βέβαια και είχες φίλο τον καλλιτέχνη, το άκουγες και ακυκλοφόρητο. Τώρα όμως αρκεί ένα βίντεο, μια στιγμή, ένα κινητό. Και μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να το τραγουδάνε χιλιάδες άνθρωποι. Νέες εποχές και πολύ ενδιαφέρουσες.

0: Ελπίζω να τα καταφέρνετε με τη ζέστη, γιατί οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά τελευταία και νομίζω πως πλέον μπορούμε να πούμε επίσημα ότι μπήκαμε σε καλοκαιρινή λειτουργία. Λίγη προσοχή στους δρόμους, ειδικά τις ώρες που ο ήλιος βαράει περισσότερο, και φυσικά το μεγάλο tip να πίνετε αρκετό νερό. Όσο και για αυτούς που έχουν κλιματιστικό κοντά τους, πολύ καλά κάνετε, είστε πολύ τυχεροί. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδη 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά γίνεται ένας μικρός χαμός τελευταία με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το AI όπως ξέρουμε, και τη μουσική. Κόσμος από το σπίτι γράφει λίγους στίχους σε ένα πρόγραμμα και μετά από λίγα λεπτά έχει έτοιμο ολόκληρο τραγούδι. Και το πιο εντυπωσιακό, κάποια από αυτά έχουν γίνει ήδη viral στο διαδίκτυο. Θέλω λοιπόν να μου πεις τη γνώμη σου στα social του σταθμού, αν αυτό σου αρέσει ή πιστεύεις πως η μουσική πρέπει να μείνει μόνο στους καλλιτέχνες.

Υπάρχουν πολλοί από εσάς, είμαι σίγουρος γι' αυτό, που όταν ήσασταν μικρότεροι, γράφατε στιχάκια σε τετράδια ή σημειώσεις. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ένα από αυτά τα στιχάκια να γινόταν τραγούδι και να κατέληγε μεγάλη επιτυχία όπως αυτές που ακούμε και σήμερα. Κάπως έτσι έχουν αρχίσει να σκέφτονται και πολλοί άνθρωποι με τα νέα εργαλεία που υπάρχουν.

τώρα μπήκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ περνάμε τις επόμενες ώρες όπως πρέπει. Με καλή μουσική, όμορφη διάθεση και τραγούδια που κρατάνε ωραία συντροφιά όπου και αν βρίσκεσαι. Έχουμε ακόμα πολλά να ακούσουμε μαζί, οπότε μείνε εδώ και συνεχίζουμε δυνατά.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: άσε ό,τι κάνεις.
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Υδρόγειος 106,9.

Φτάσαμε λοιπόν στην αγαπημένη μου ενότητα, στην ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα δεν βρήκα κάτι ιστορικό και εντυπωσιακό να σας πω, όμως βρήκα κάτι που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ένας φίλος και συνάδελφος έχει γενέθλια απόψε. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ένας πολύ καλός τραγουδιστής, με αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του και, να πω την αλήθεια, ένας άνθρωπος που έχω γνωρίσει και προσωπικά, αφού έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Εξαιρετικό παιδί, με απίστευτο χιούμορ. Χριστάρα, να σε καλά και χρόνια πολλά. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική.

Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ και βλέπω ότι ο καθένας ζει το δικό του Σάββατο. Άλλος είναι σε βόλτα, άλλος δουλεύει. Άλλος είναι ήδη με την παρέα του και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι η ίδια μουσική μπορεί να συνοδεύει τελείως διαφορετικές στιγμές.

είναι όπως παλιά. Έχετε παρατηρήσει ότι κάποιες αναμνήσεις έρχονται χωρίς προειδοποίηση? Μπορεί να δεις μια εικόνα δηλαδή, να μυρίσεις κάτι ή να ακούσεις ένα τραγούδι και ξαφνικά να θυμηθείς μια στιγμή που έχεις ξεχάσει τελείως. Έτσι είναι το μυαλό, κάνει περίεργα και όμορφα ταξίδια. Πες μου τι

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και το μάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
2: Υδρόγειος 106,9.

Η αλήθεια είναι πως σήμερα νιώθω ότι η ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και συνήθως αυτό συμβαίνει όταν περνάς καλά. Έχουμε ακόμα λίγη μουσική πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πραγματικά που είσαι εδώ μαζί μου αυτές τις υπέροχες 2 ώρες. Εύχομαι η συνέχειά σου να είναι ακριβώς όπως τη θες. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.

0: πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106, τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη

0: στην Οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
1: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνο.

0: 13,95.
1: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εσείς τι αποφάσεις έχετε πάρει για αυτό το καλοκαίρι? Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και οι αποφάσεις μας πρέπει να έχουν πρόσημο θετικό. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Οι πιο μεγάλες μέρες του χρόνου αυτό το μήνα τις απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια, τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας είναι λίγο δροσερή παραπάνω, αλλά βγαίνοντας θέλεις να ξαναμπείς. Για σκέψου το κι εσύ που ακόμα δεν έχεις βάλει ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Εμείς εδώ είμαστε πάντως και θα κάνουμε βουτιά στα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση, σε αυτήν εδώ την εκπομπή με την Βίκυ Χατζάκη. Για πάμε, 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Έχετε δίδυμα παιδάκια του ίδιου φίλου και τα έχετε μπερδέψει ειδικά σαν μωράκια? Η Άννα Πρέλεβιτς πάντως αυτό έπαθε. Για πρώτη φορά, όπως εξομολογήθηκε σε μία βόλτα, μπέρδεψε τις δύο κορούλες της που είναι ακόμα ημερών. Και έπρεπε, λέει, να δει μία φωτογραφία που είχε στείλει στη γιαγιά τους για να θυμηθεί ποια φορούσε ακριβώς τι. Το άλλο πάλι που τα δίδυμα παιδάκια τα ντύνουν με ακριβώς τα ίδια ρούχα. Εντάξει, ευτυχώς αυτό έχει εκλείψει και από ό,τι φαίνεται και η Άννα Πρέλεβιτς δεν τον ακολουθεί τον κανόνα. Ευτυχώς, έτσι. Δεν χρειάζεται τόση ταύτιση. Ακόμα και στα δίδυμα παιδιά οι προσωπικότητες διαφέρουν και καλό είναι να σεβόμαστε ο καθένας την προσωπικότητα του άλλου. Πολλές φορές τα παιδιά βγάζουμε τα αποθυμένα μας, αλλά και αυτό πραγματικά μόνο κακό μπορεί να κάνει, έτσι. Άλλο το να ονειρεύεσαι το καλύτερο για αυτούς που αγαπάς και άλλο να θέλεις να τους κάνεις όπως θα ήθελες να είσαι εσύ.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

όλα αυτά που είχε τάξει. Αυτό είναι ο Γιώργο Σαμπάνη, που από ό,τι φαίνεται μα έχει τάξει μυστικά πάντα έτσι όμορφα και εν μέρει ατμοσφαιρικά τραγούδια, θα έλεγα, όπω αυτό που ακούσαμε. Εδώ είμαστε όμω για να κλείσουμε ακόμα πιο χαρούμενα αυτό το ημίωρο με ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη που λίγο μα ξάφνιασε με αυτό το τραγούδι, που μα αρέσει πάρα πολύ.

0: 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζονάκη για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας. Βίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι και καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Αυτός είναι ο πιο λαμπερός, ο πιο φωτεινός μήνας του χρόνου. Στις 21 κορυφώνεται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, πραγματικά. Τι όμορφα που είναι, σαν να έχουμε περισσότερη ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα οι μέρες περνάνε και πιο γρήγορα. Πώς γίνεται αυτό, πραγματικά? Ίσως μπορεί να μας το εξηγήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα.

καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε λιακάδα, λέει ο Νικηφόρος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έτσι ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα δεδομένου του τροπικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή καθόλου δεν το αποκλείω να δω και τίποτα βροχές και καταιγίδες, πάντα σε συνδυασμό με σαραντάρια. Δεν το συζητώ αυτό, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι μεν έβρεξε αρκετά τον φετινό χειμώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εφησυχαστούμε και όσον αφορά στο θέμα του νερού, έτσι, το νου σας. Δεν αφήνουμε τα λάστιχα να τρέχουν και τις βρύσες και όλα τα σχετικά τόσο όσο.

Ωραία ιδέα, όπου βρισκόμαστε και όπου το έχουμε ανάγκη, να φτιάχνουμε μία θάλασσα αυτοσχέδια και να βουτάμε μέσα. Σαν αυτή για την οποία τραγουδάει ο Νίκος Απέργης. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και Δάφνη Λόρενς μαζί με τον Νίκο Απέργη, και τώρα καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αρή.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ιδρώγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση

0: είμαστε σίγουροι ότι τα πάθη δεν είναι λάθη. Εγώ αλλιώς τα ήξερα. Η Peggy Zina όμως
1: το λάθος σου είναι η άμυνα.
0: Τα τραγουδάει διαφορετικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίωρο, και όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε Ξένια Κούρτογλου σε 20 λεπτά περίπου. Κάποιες συμβουλές ευζωίας από αυτές που υποσυνείδητα μπορεί και να τις ξέρουμε, έλατε όμως που πρέπει να τις ακούμε πολλές φορές ξανά και ξανά.

Ναι, υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι που στα δύσκολα είναι οι πρώτοι που σκεφτόμαστε. Στα εύκολα πάλι, άντε γεια. Συνήθως αυτοί που είναι δίπλα μας στα δύσκολα, η αλήθεια είναι ότι δεν το ζητάνε κιόλας. Κάπως το κάνουν με μία χαρά. Όμως δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν και τίποτα δεδομένο ποτέ.

0: Είμαστε με αμαρτίες πολλές, γιατί φωτιές δεν θέλουμε. Αυτό το καλοκαίρι, αν είναι δυνατόν καθόλου, ανάβεις φωτιές, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες συμβουλές για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, τον εαυτό μας καλύτερο. Μας χρειάζεται κάτι τέτοιο να τα ακούμε. Μετά ένα σύντομο break και περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη αμέσως μετά.
1: Αν κοιτάξετε γύρω σας, θα δείτε πως οι περισσότεροι άνθρωποι βιάζονται γιατί δεν έχουν χρόνο. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα, προσπαθούν να είναι μέσα σε όλα, να τα μάθουν όλα σε μια κατάσταση FOMO, Fear of Missing Out. Δηλαδή φοβούνται μη χάσουν κάτι και τρέχουν συνεχώς από το ένα στο άλλο με αποτέλεσμα να βιώνουν στρες. Γι' αυτό σήμερα θα εισάγω την νοοτροπία Less is More που μπορείτε να εφαρμόσετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας, ξεκινώντας από νούμερο 1 στην εμφάνιση και στα ρούχα σας. Πόσο μακιγιάζ κάνετε ή τρέχετε σε επαγγελματίες να σας βάψουν, πόσα κοσμήματα και αξεσουάρ φοράτε, πόσα ρούχα και παπούτσια κρατάτε στις δουλάπες σας, είναι πραγματικά απαραίτητα? Εξετάστε προσεκτικά όλα όσα φοράτε και κάνετε προκειμένου να εμφανιστείτε και αναρωτηθείτε αν το κάνετε για τους άλλους ή για εσάς. Στη συνέχεια ανοίξτε τις δουλάπες σας και αν έχετε ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ που δεν έχετε φορέσει για πάνω από 12 μήνες, δώστε τα. Στο νούμερο 2, στο χώρο του σπιτιού ή και της εργασίας σας. Το περιβάλλον που κινείστε επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία και τη σκέψη σας. Ένα φορτωμένο και συνοστισμένο περιβάλλον οδηγεί σε ένα φορτωμένο και συνοστισμένο μυαλό. Γι' αυτό παρατηρήστε το χώρο σας και για κάθε αντικείμενο αναρωτηθείτε: το χρειάζομαι αυτό? Μου αρέσει? Μου είναι κάπου χρήσιμο? Και αν δεν το χρειάζεστε πραγματικά ούτε σας εξυπηρετεί, κρύψτε το ή χαρίστε το. Καθαρίζοντας το χώρο σας και αφήνοντας ελεύθερες τις επιφάνειες, θα νιώθετε πολύ πιο ξεκούραστοι και με καθαρό μυαλό. Στο νούμερο 3, σε τι αφιερώνετε το χρόνο σας? Ως γνωστόν, ακόμα πιο πολύτιμος και από τα χρήματα είναι ο χρόνος σας. Ο χρόνος που έχετε για να ζείτε και να δημιουργείτε. Εξετάστε προσεκτικά τι κάνετε κάθε μέρα και ξεκαθαρίστε τι σας είναι πραγματικά ωφέλιμο, χρήσιμο, ευχάριστο, επικοδομητικό και βάλτε το σε προτεραιότητα. Από τα υπόλοιπα, κρατήστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να σας μένει ποιοτικός χρόνος για εσάς, τους αγαπημένους και την ξεκούρασή σας. Στο νούμερο 4, ψάξτε πού εστιάζετε το μυαλό και την προσοχή σας. Έχω αναφέρει ξανά πως όπου εστιάζεται ο νους, αυτό μεγενθύνεται. Η επιρροή των social με τα άπειρα εναλλασσόμενα μηνύματα πιθανά σας εμποδίζει από την ποιότητα στο βωμό της ποσότητας. Και εδώ θα χρειαστεί να ξεσκαρτάρετε και να ασχοληθείτε με αυτά που πραγματικά σας ενδιαφέρουν και σας εξελίσσουν και να αποφύγετε περιττές πληροφορίες που συνοστίζουν το μυαλό σας και σας αγχώνουν. Η νοοτροπία Less is More σας βοηθάει και να έχετε καθαρή σκέψη. Και στο νούμερο 5, με ποιους ανθρώπους κάνετε παρέα? Οι άνθρωποι με τους οποίους βρίσκεστε συχνά είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί εσείς διαμορφώνεστε σύμφωνα με το μέσο όρο των 5 ανθρώπων με τους οποίους περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Γι' αυτό ξεχωρίστε ποιοι είναι οι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι με τους οποίους περνάτε καλά και νιώθετε θετική επιρροή και απομακρυνθείτε από όσους δεν χρειάζεται να έχετε στη ζωή σας. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Είναι 4:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό, μόνο 4,95. Και σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια, μόνο 2,74. Ακόμα, κεράσια το κιλό, μόνο 5,48. Και ντομάτες δράμα στο κιλό, μόνο 1,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Είπες από το Θοδωρή Φέρι, λόγια που μας αρέσει να τα ακούμε με τα μουσικής. Αυτό είναι, αυτό κάνουμε, αυτό απολαμβάνουμε δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι κοντά σας. Πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και οι Pix Lux συνεχίζουν τώρα. Οι Pix Lux, που όσο τους κρατάνε τα πόδια τους, θα συνεχίζουν όπως υποσχέθηκαν και στις τελευταίες τους συναυλίες.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια

Αιγαίο λοιπόν και Άννα Βύση, το τραγουδάμε γιατί για την ώρα δεν μπορούμε να το δούμε, η αλήθεια είναι. Μας έχει λείψει, μας έχουν λείψει αυτές οι όμορφες ελληνικές θάλασσες. Να βρεθούμε εκεί και τι άλλο περιμένουμε, πείτε μου. Είναι Ιούνιος όμως και τα όνειρα αυτά πια φαντάζουν αρκετά κοντινά.

Ότι είδα την ώρα και δεν το πίστευα ότι τέλειωσε η εκπομπή, θα με πιστέψετε. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι παρόλο που έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ οι μέρες, μας φαίνεται ότι περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο, Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκυ Χατζάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μ' αγκάλια.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Ιδρώγιος 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
10: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Ιδρώγειος 106,9.

Εδώ λοιπόν είμαστε, καλό απόγευμα, υδρόγειος 106,9 στο μικρόφωνο της εκπομπής. Για μία ώρα θα είναι ο Σφακιανάκης Γιώργος, ερευνητική, μάλλον θα λέγα συμβουλευτική αστρολογία καλύτερα, για να δούμε το εγγύς μέλλον της ζωής των ζωδίων γενικότερα. Θα λάμψουμε νέα χρώματα υπό την επίδραση θετικών αστρολογικών όψεων. Τι θα γίνει με αυτή τη νέα σελήνη στους διδύμους που θα ξεκινήσει με τη νέα εβδομάδα? Μείνετε συντονισμένοι εδώ να ακούσετε.

Ναι, Σελήνη, λοιπόν, στους διδύμους είπαμε η εβδομάδα που έρχεται, που ξεκινάει, θα δώσει όθηση για νέες γνωριμίες, για ταξίδια μικρά ή μεγάλα, για μάθηση, για έναρξη έργων που σχετίζονται με την ενημέρωση και την επικοινωνία. Πολλοί θα νιώσουν την ανάγκη να ανανεώσουν τον κοινωνικό τους κύκλο, να αναθεωρήσουν τα καλοκαιρινά τους σχέδια ή να ξεκινήσουν κάτι που αναβάλουν εδώ και καιρό.

Σελήνη, είπαμε την εβδομάδα που έρχεται μέσα στους διδήμους, θα μας δώσει κάποια πράγματα που αναφερθήκαμε. Πάμε όμως να δούμε άλλη μια ημερομηνία. Στις 19 Ιουνίου ο Χείρονας θα εισέλθει στον Ταύρο. Αυτή η διέλευση δίνει έμφαση σε θέματα αυτοεκτίμησης, οικονομικής ασφάλειας και σχέσεις κάπου με τους πόρους του κάθε άνθρωπος.

Πολλοί θα αναλογιστούν πως το τρέχον εισόδημά τους ταιριάζει με τις προσπάθειές τους και θα επανεξετάσουν τις συνήθειες διαχείρισης των χρημάτων τους. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να μειώσετε τα περιττά έξοδα και να εξετάσετε μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους.

Πάμε να δούμε εμείς τον ουρανό. Στις 21 Ιουνίου τι συμβαίνει. Τρεις λοιπόν σημαντικές ημερομηνίες έχω αναφερθεί μέχρι τώρα. 21 Ιουνίου σηματοδοτεί το θερινό ηλιοστάσιο και τη μετάβαση του ήλιου στον καρκίνο. Η ενέργεια της εβδομάδας θα είναι λιγότερο ταραχώδης, θα έλεγα, επιτρέποντάς μας να εστιάσουμε περισσότερο στα συναισθήματά μας. Ζητήματα οικογένειας, σπιτιού, σχέσεων με συγγενείς και εσωτερικής άνεσης θα έρθουν στο προσκήνιο. Πολλοί θα προτιμήσουν να περνούν χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα, θα έλεγα, και μακριά από θορυβώδη γεγονότα. Οι καρκίνοι, οι σκορπιοί και οι ιχθείς θα νιώσουν μια έκρηξη δύναμης και αυτοπεποίθησης, ενώ οι ταύροι και οι παρθένοι θα μπορέσουν να ενισχύσουν σημαντικές συνδέσεις και να λάβουν υποστήριξη από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Εδώ λοιπόν συντονισμένοι, Δρόγιος 106,9, κάθε Σάββατο 5 με 6 συμβουλευτικές αστρολογίες, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης. Μείνετε συντονισμένοι, θα ξεκινήσουμε τα ζώδια ένα προς ένα, να τα λέμε αρχή από τον κρυό και τελείωμα στους ιχθύους.

Κρύοι λοιπόν, παίρνουμε τώρα σειρά τα ζώδια. Το 15 ως 21 του Ιουνίου οι κρύοι θα επικοινωνούν ενεργά, θα διαπραγματεύονται, θα κάνουν σχέδια για το εγγύς μέλλον και πολλοί κρύοι θα ασχοληθούν με ταξίδια, συναντήσεις, την επεξεργασία σημαντικών εγγράφων. Στο δεύτερο μισό της εβδομάδας οι κρύοι, η προσοχή τους θα στραφεί σταδιακά σε οικογενειακά και οικονομικά θέματα.

15 λοιπόν ως 21 η άλλη εβδομάδα του μήνα Ιουνίου. Πάμε τώρα για τον Ταύρο. Ταύρος, η εβδομάδα που έρχεται θα είναι στενά συνδεδεμένη, θα έλεγα, με τα οικονομικά και τα υλικά ζητήματα. Πολλοί θα εξετάσουν τις προοπτικές εισοδήματός τους, τις σημαντικές αγορές ή τις αποταμιεύσεις τους. Η διέλευση εκείνου του Χείρονα που αναφέρθηκα προηγούμενα στην αρχή της εκπομπής, σε αυτό το ζώδιο μπορεί να αναγκάσει τους Ταύρους όλους να επανεκτιμήσουν την αυτοεκτίμησή τους, τις δυνατότητές τους. Ο αριθμός των συναντήσεων, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των σύντομων ταξιδιών θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έρχεται.

15 λοιπόν ως 21 του Ιουνίου πάμε και για τους δίδυμους να δούμε. Δίδυμοι λοιπόν θα βρεθούν στο επίκεντρο των γεγονότων. Η νέα σελήνη στο ζώδιο αυτό θα ανοίξει νέες ευκαιρίες, νέα ξεκινήματα, σημαντικές γνωριμίες και την υλοποίηση μακροχρόνιων σχεδίων. Πολλοί από τους δίδυμους θα θελήσουν να ανανεώσουν την εικόνα τους, να επανεκτιμήσουν τους στόχους της ζωής τους ή να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους. Τα οικονομικά ζητήματα θα είναι ευνοϊκά αν αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και απερίσκεπτα έξοδα.

Πάμε και στο επόμενο ζώδιο για τους καρκίνους. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι ένα σημείο καμπής για τους καρκίνους. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έλεγα, πολλοί θα προτιμούν να προχωρήσουν προσεκτικά παρατηρώντας τα γεγονότα από απόσταση. Ωστόσο, μετά την είσοδο του ήλιου σε ζώδιο σας επάνω, καρκίνη που θα μπει, η ενέργεια θα αυξηθεί σημαντικά σε επάνω σας. Θα νιώσετε την επιθυμία να φροντίσετε τον εαυτό σας, την εμφάνισή σας, τα προσωπικά σας έργα. Αυτή είναι μια ευνοϊκή περίοδος, θα έλεγα, εβδομάδα που έρχεται για ξεκούραση, να περάσετε χρόνο με την οικογένεια και να αναλώσετε. Μερικοί καρκίνοι θα λάβουν καλά νέα σχετικά με την εργασία και τα οικονομικά.

Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο, Λέων. Να δούμε, οι Λέοντες θα συμμετέχουν ενεργά την εβδομάδα που έρχεται σε ομαδικά έργα, σε κοινωνικές δραστηριότητες. Νέες γνωριμίες θα κάνουν, θα μπορούσαν να αποδειχθούν και ωφέλιμες μάλιστα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Πολλοί θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν σε ένα ευρύτερο κοινό και στο δεύτερο μισό της εβδομάδος. Είναι ωφέλιμο να χαλαρώσετε και να αφαιρέσετε χρόνο για ξεκούραση. Το σώμα σας μπορεί να χρειαστεί περισσότερο ύπνο και ανάρρωση από το συνηθισμένο.

Πάμε τώρα για το επόμενο ζώδιο Παρθένος, να δούμε τι θα συμβεί την εβδομάδα που έρχεται. Οι Παρθένοι θα επικεντρωθούν σε επαγγελματικούς στόχους, σε θέματα καριέρας. Η διοίκηση και οι συνάδελφοι πρέπει να παρατηρήσουν τα επιτεύγματά τους και ορισμένοι μπορεί ακόμα και να λάβουν προσφορές συνεργασίας ή προαγωγής. Αναμένεται η οικονομική σταθερότητα, είναι καλύτερα να περάσετε την εβδομάδα με φίλους, με άτομα που είναι παρόμοιος τρόπος σκέψης και κοινές δραστηριότητες. Είναι χρήσιμο να αποφύγετε την υπερβολική κριτική προς τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Οροσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημέρο αυτής της εκπομπής, υδρόγειος 106,9. Να θυμίσω κάθε Σάββατο λοιπόν, συμβουλευτική αστρολογία στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης. Πάμε να δούμε για το ζυγό τι θα γίνει την εβδομάδα που έρχεται, 15 έως 21 του Ιουνίου. Οι ζυγοί θα επιδιώξουν να διευρύνουν τους οριζοντές τους, πολλοί θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ταξιδιών, εκπαίδευσης, επαγγελματικών αλλαγών ή απόκτηση νέων γνώσεων. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται για τους ζυγούς είναι ευνοϊκή για την ολοκλήρωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επίλυση νομικών ζητημάτων. Στην προσωπική σας ζωή είναι πιθανές σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον. Καθώς πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας, η προσοχή σας θα στραφεί στην καριέρα και σε μακροπρόθεσμα σχέδια.

Πάμε εδώ στο επόμενο ζώδιο Σκορπιός. Δίνουμε και ένα χαιρετισμό στην ΕΚΑ τη φίλη μας. Πάμε στους Σκορπιούς που μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα οικονομικά, τις επενδύσεις ή τις κοινές δεσμεύσεις ή τις συμφωνίες. Μερικοί Σκορπιοί θα ολοκληρώσουν ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα ή στις σχέσεις τους γενικότερα, πάνω στις συνεργασίες μετά τις 21 Ιουνίου. Η διάθεσή τους θα βελτιωθεί αισθητά και η επιθυμία τους να κάνουν σχέδια για το μέλλον θα αυξηθεί. Αυτή είναι μια καλή περίοδος για να μετακινηθείτε λίγο, όπως λέμε, μικρά ή σύντομα ταξίδια, μετακινήσεις για επέκταση του κοινωνικού σας κύκλου, που θα δείτε ανθρώπους και θα μάθετε πράγματα.

Πάμε τώρα για το επόμενο ζώδιο, το Ξώτης. Ο Ξώτης αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας που έρχεται σε συνεργασίες. Αυτό ισχύει μόνο για προσωπικές όσο και για επαγγελματικές σχέσεις. Οι διαπραγματεύσεις, τα κοινά έργα και οι συμβιβασμοί θα είναι επιτυχημένοι. Κάποιοι θα λάβουν επικερδείς προσφορές ή θα συναντήσουν άτομα που μπορούν να επηρεάσουν τις μελλοντικές τους προοπτικές. Η υγεία τους θα είναι σταθερή υπό την προϋπόθεση ότι θα ασκούνται σε λογική βάση.

Στα επόμενα ζώδια να δούμε η εβδομάδα που έρχεται πώς θα περάσουν οι εγώκεροι. Οι εγώκεροι θα ασχοληθούν με τις καθημερινές υποθέσεις, την εργασία και τα θέματα υγείας. Αυτή την εβδομάδα που έρχεται είναι ευνοϊκή για την οργάνωση εγγράφων, οικονομικών και εργασιακών διαδικασιών γενικότερα. Πολλοί θα μπορέσουν να αυξήσουν σημαντικά την αποδοτικότητά τους και στο δεύτερο μισό της εβδομάδας οι συνεργασίες θα αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τους εγώκερους. Σημαντικές συζητήσεις για κοινά σχέδια, δεσμεύσεις ή το μέλλον της οικογένειας είναι πιθανές.

Πάμε τώρα για τους υδροχόους, να δούμε την εβδομάδα πώς θα κυλήσει. Οι υδροχόοι μπορεί να περιμένουν την εβδομάδα που έρχεται μια πολύ άσχολη και δημιουργική περίοδο. Θα γνωρίσουν ενεργά νέους ανθρώπους, θα παρακολουθήσουν εκδηλώσεις, θα αναζητήσουν νέες εμπειρίες. Η νέα σελήνη θα υποστηρίξει τυχόν έργα που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, τη διαφήμιση, τα μέσα ενημέρωσης και τις δημόσιες υποθέσεις. Στον ερωτικό τομέα τώρα οι υδροχόοι είναι πιθανά συναρπαστικά γεγονότα και απροσδόκητες εξομολογήσεις. Είναι καλύτερο να αφιερώσετε όμως το τέλος εβδομάδας στην υγεία σας και στην επιστροφή στη ρουτίνα σας.

Πάμε τώρα στους ηχθείες να δούμε. Οι ηχθείες θα επικεντρωθούν σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και σχέσεων με συγγενείς. Πολλοί θα ασχοληθούν με βελτιώσεις στο σπίτι την εβδομάδα που έρχεται, σχεδιασμό διακοπών ή με δουλειές του σπιτιού γενικότερα. Στο δεύτερο μισό της εβδομάδας οι ηχθείες θα έχουν μια επιθυμία να αφιερώσουν χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα και προσωπικά χόμπι που θα έχουν και θα αυξηθεί αυτή η επιθυμία. Η ερωτική ζωή των ηχθείων θα είναι ευνοϊκή, ιδιαίτερα για όσους είναι πρόθυμοι να εκφράσουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους. Θα έχουν ευχάριστες συναντήσεις και πολυαναμενόμενες συμφιλιώσεις.

Πάμε τώρα σε μια μικρή ανακεφαλαίωση για όλα τα ζώδια που περάσαμε, να πούμε για να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή και να δώσουμε το επόμενο ραντεβού στο επόμενο Σάββατο. Οι κρύοι, οι λέοντες και οι τοξότες θα είναι ιδιαίτερα δραστηριοί, λοιπόν, την εβδομάδα που έρχεται, σε διαπραγματεύσεις, ταξίδια, οργανωτικά θέματα. Οι ταύροι, οι παρθένοι και οι εγώκεροι θα επικεντρωθούν στα οικονομικά, τη σταθερότητα και την έβραση νέων πηγών εισοδημάτων. Οι καρκίνοι, οι σκορπιοί και οι εχθροί θα είναι πιο συναισθηματικοί από το συνηθισμένο και θα αφιερώσουν μεγάλη προσοχή στην οικογένεια και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι δίδυμοι, οι υδροχόοι θα βρεθούν εν μέσω πληροφοριών και οι ζυγοί. Και γνώριμοι όν απροσδόκητων, θα έλεγα, και ειδήσων απροσδόκητων. Οι ζυγοί ιδιαίτερα θα είναι επιτυχημένοι στις συνεργασίες και μπορεί να βρουν εκείνους τους συμβιβασμούς με ανθρώπους που προηγούμενα δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν.

0: Οροσκόπιο λοιπόν για 15 έως 21 Ιουνίου. Ποιος θα γνωρίσει την οικονομική επιτυχία, ποιος θα βιώσει ευχάριστες γνωριμίες, ποιος πρέπει να προσέχει. Όλα αυτά αναφέραμε εδώ πέρα. Στο εγγύς μέλλον βέβαια οι ζώες των ζωδίων θα λάμψουν με νέα χρώματα υπό την επίδραση θετικών αστρολογικών όψεων.
1: Στο ποτό μου πέφτουν δάκρυα και δεν πίνετε.
0: Και λίγο πριν σας χαιρετήσω, να σας εύχομαι να περνάτε καλά μέχρι το επόμενο μας ραντεβού. Να μην το ξεχάσετε, είναι το Σάββατο που έρχεται, το επόμενο Σάββατο. 5 με 6 λοιπόν αυτό το ραντεβού, για να δούμε τα νεότερα από τους αστερισμούς επάνω και τις επιδράσεις των πλανητών και πώς μπορούμε εμείς να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον. Για σας τώρα που ζητάτε το τηλεφωνό μου, σημειώστε το αν θέλετε. Είναι το 69 37 55 45 45.
2: Γι' αυτό το εκτιμώ που προσπάθησες, που είδες τα ζόρια και κάθισες, άντεξες, κράτησες, λες κι ήρθες για πάντα.
0: Μην ξεχνάτε λοιπόν να κλείσω αυτή την εκπομπή. Η νέα σελήνη στους διδύμους, η οποία ξεκινάει την εβδομάδα που έρχεται, θα δώσει όθηση για νέες γνωριμίες, για αποδράσεις, για μάθηση, για έναρξη νέων έργων που σχετίζονται με την ενημέρωση και την επικοινωνία. Καλά να περνάτε, το επόμενο μας ραντεβού το άλλο Σάββατο.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και να πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Ιδρώγιος 106,9.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Το σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Ιδρώγιος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12x250ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολία Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις». Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Ιδρώγειο 106,9.

Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες και σε όλους. Εσίως 13 Ιουνίου σήμερα, περίπου στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, χωρίς μεγάλη αθλητική δραστηριότητα, με εξαίρεση βεβαίως την κορυφαία διοργάνωση στον πλανήτη, και μιλάω βεβαίως για το Παγκόσμιο Κύπελλο, για το Μουντιάλ. Έχουμε βεβαίως εξέλιξη και τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα για την Basket Link των ανδρών. Ο σημερινός νικητής θα αναδειχθεί και πρωταθλητής Ελλάδος. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Βεβαίως μπορεί να μην υπάρχει αθλητική δραστηριότητα, υπάρχει όμως αρκετή ειδησιογραφία. Στην συνέχεια της εκπομπής έχουμε δύο πολύ σημαντικές συνεντεύξεις με πρόσωπα που πραγματικά έχουν με τις δηλώσεις τους, ειδικά η πρώτη περίπτωση, έχουν δημιουργήσει έτσι αρκετές αναταράξεις στο τοπικό αθλητικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως στην συνέχεια της εκπομπής. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να θυμίσω ότι ακούτε Υδρόγειο, είναι η εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 και τις Κυριακές μία ώρα αργότερα 8 με 9 το βράδυ σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο πάντα ακούτε την κορυφαία και αγαπημένη σας συχνότητα στο Ηράκλειο 106,9 στα FM. Όσον αφορά τους φίλους εκτός Κρήτης, να θυμίσω δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Διαδικτυακά έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr. Εννοείται ότι και για απόψε θα κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις για τυχόν νέους φίλους ακροατές ή φίλες ακροάτριες που μας ακούν για πρώτη φορά. Λοιπόν, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρό σας, για τυχόν νέους φίλους ακροατές ή φίλες ακροάτριες που μας ακούν για πρώτη φορά. Λοιπόν, επιμέλεια παρουσίαση της

είναι μπροστά στο σκορ, προηγείται του Παναθηναϊκού με 47-35. Να θυμίσω, η σειρά των αγώνων για την Basket Link είναι ισόπαλη μέχρι τώρα 2-2. Ο σημερινός νικητής αυτόματα θα αναδειχθεί και πρωταθλητής Ελλάδος. Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι για μια ακόμα φορά, πολλωστή φορά, δεν είμαστε μόνοι μας. Εδώ στο στούντιο, κοντά μας, δίπλα μας, στην παρέα μας, στην ραδιοφωνική, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλόκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Βορείου Υπήρου 3 στα Δειλινά, τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-881902, 6946-6672-15. Το κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφέου αυτοκινήτων Auto Dask Δασκαλάκης βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Έχει την δυνατότητα πραγματικά να ξαναδώσει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810545515. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης σε συσκευές οξυγονοθεραπείας, πάντα κοντά σας με 24 ώρες εξυπηρέτηση, δύο καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18 λίγο πριν από το Παγνί, Μοίρες στην Μέσαρα, 25 Μαρτίου 134. Για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι, για την οικοδομή σας, για σας που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση, Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, βρίσκεται στην οδό Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες. Η καντίνα Κούρος 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο προσφέρει μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές. Μασόλο 174 στη Νέα Λυκρανσό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και τέλος, το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις τη δυνατότητα να βρεις τις μεγαλύτερες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σου, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να βρεις από κοντά αυτά που ψάχνεις. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα.

Λοιπόν, ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο στην μεγάλη μάχη για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Basket League. Στο δεύτερο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 49-37. Όσον αφορά τώρα το παγκόσμιο κύπελο, να θυμίσω ότι ξεκίνησε την 5η, 11 του μήνα, θα διαρκέσει μέχρι 19 Ιουλίου. Για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε 48 ομάδες αντί για τις 32 που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Θα γίνει το τουρνουά σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Θα προκριθούν οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι για να συμπληρώσουμε τις 32 ομάδες. Το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, που γίνεται σε 16 πόλεις, οι 16 πόλεις φιλοξενούν το τουρνουά με την μερίδα του Λέοντος, 60 αγώνες που περιλαμβάνουν προημιτελικούς, ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό να γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν από 10 αγώνες. Να δούμε και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που έχουμε μετά την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Στα πρώτα παιχνίδια, Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0, Νότια Κορέα Τσεχία 2-1, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-1, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1. Σήμερα Σάββατο στις 10 το βράδυ υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα σε Κατάρ και Ελβετία, ενώ τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος 1 ξημερώματα προς Κυριακή, Βραζιλία Μαρόκο, στις 4 Αϊτή Σκωτία, 7 το πρωί Κυριακή, ώρα Ελλάδος, το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία.

Βεβαίως δεν γίνεται να μην αναφερθώ στην κατάκτηση του φετινού Champions League για τις γυναίκες, για την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού λοιπόν εχθές Παρασκευή στην Μάλτα, εκεί γίνεται η τελική φάση και στους άνδρες και στις γυναίκες. Εχθές λοιπόν η γυναική ομάδα από όλο του Ολυμπιακού κέρδισε στα πέναλτι την αντίστοιχη γυναική ομάδα της Φέρεντσβάρος με 17-14, η κανονική διάρκεια του αγώνα 14-14. Στα πέναλτι λοιπόν η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού κατέκτησε το φετινό Champions League για τις γυναίκες, η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού που έφτασε τους 8 ευρωπαϊκούς τίτλους συνολικά, τέταρτο Champions League. Ενώ σήμερα Σάββατο έχουμε τους δύο τελικούς, τον μικρό και τον μεγάλο τελικό για τους άντρες. Στις 8 ξεκινά ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Φέρεντσβάρος και τον Ολυμπιακό. Στις 10 το βράδυ απόψε Μπαρτσελώνα και Προ Ρέκο θα διεκδικήσουν την κατάκτηση του Champions League στο πόλο για τους άντρες.

0: Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την δράση που υπάρχει, είπαμε, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Λογικό να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα σε εθνικές και τοπικές κατηγορίες, όλα τα αθλήματα. Το επόμενο θέμα που θα ασχοληθούμε δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστο, και θα καταλάβετε γιατί, βεβαίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα πω ότι κραυγή αγωνίας πλέον υπάρχει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο ένας μετά τον άλλο, οι πρόεδροι και οι διοικούντες των ιστορικών σωματείων αναγκάζονται σε παρέτηση. Άνθρωποι του Μόχθου που έβαζαν, να είναι αλήθεια, πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη, κουράστηκαν. Και τι σημαίνει αυτό? Αποχωρούν. Όχι ότι γιατί έχασαν την αγάπη για αυτό που έκαναν, για την ομάδα τους, για το άθλημα που υπηρέτησαν πολλά χρόνια, αλλά γιατί πραγματικά ξέμειναν από δυνάμεις, κυρίως ψυχικές, αλλά και οικονομικές αν προτιμάτε. Δεν βρήκαν συμμάχους, δεν βρήκαν στήριξη από την πολιτεία και πλέον το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο εκπέμπει πραγματικά ασώς. Γιατί αργοπεθαίνει. Η πολιτεία γυρίζει την πλάτη, πνίγονται τα σωματεία στην γραφειοκρατία με μηδενικές επιχορηγήσεις. Η τοπική κοινωνία είναι πιεσμένη οικονομικά και είναι απούσα. Τα έξοδα των σωματείων ερασιτεχνικών, διαιτησία, μετακινήσεις, γιατροί, γήπεδα, είναι ανύπαρκτα. Και εγώ λέω ότι κάνω πρόταση από εδώ, από αυτό το βήμα προς την πολιτεία. Άμεσα στήριξη, επιχορηγήσεις για όλα τα σωματεία. Καλά είναι τα πανηγύρια και τα ΕΦΕ για το θεατή, είναι κύριοι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ψυχοραγεί, αργοπεθαίνει. Εδώ και τώρα λοιπόν στηρίξει πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη, με μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινησιακή επιστολή προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο επί 15 χρόνια πρόεδρος και αιμοδότης, ο τελευταίος γνήσιος ρομαντικός παράγοντας του Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΟ Δειλινών, έκλεισε το κεφάλαιό του στην Προεδρία της Ομάδος των Διοικητικών Προαστίων, δηλώνοντας έμεσα την παρέτησή του. Τον ανάγκασα να παραιτηθεί. Έχω τη χαρά απόψε να φιλοξενώ, όχι στο στούντιο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον τελευταίο ρομαντικό, θα έλεγα, πρόεδρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, τον μέχρι χθες πρόεδρο του ΠΑΟ Δειλινών, τον Βαγγέλη Κεφαλούκο. Πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό? Νομίζω είσαι φίλος μου.
1: Βεβαίως, Γιώργο μου.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: για
0: πολλούς μπορεί να έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία η απόφαση της παρέτησής σου. Για μας που γνωρίζαμε ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, έτσι?
1: Γιώργο, δεν σου κρύβω ότι δεν ήταν και πολύ εύκολη στιγμή αυτή.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, το ανέφερα σε ένα ιδιαίτερο συγκινησιακό μήνυμα, καταλάβαμε τα πάντα.
1: Ναι, μια δύσκολη στιγμή σίγουρα, αλλά δυστυχώς με ανάγκασαν πάρα πολλά πράγματα να πάρω αυτή την απόφαση.
0: Αναγκαστική παρέτηση, έμεσα, έτσι το ανέφερα. Η απουσία της πολιτείας και κυρίως της αθλητικής ηγεσίας και της τοπικής και γενικά αναγκάζουν όλους τους παράγοντες να πηγαίνουν στα σπίτια τους.
1: Ναι, όπως το λες είναι, Γιώργο, και δυστυχώς εγώ τα τελευταία χρόνια σε κάποιες δηλώσεις που έκανα αναφερόμουν σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τίποτα. Και ένας λόγος που με ανάγκασε αυτή την παρέτηση ήταν και αυτός. Ειδικά οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, χρόνια φωνάζω για ένα νοσιακό γήπεδο, να γίνει μια προσπάθεια, όλο γινόταν και μέναμε μόνο στα λόγια. Λόγια, δηλώσεις και όπως το είπες και εσύ, για να φαινόμαστε, Γιώργο, για να φαινόμαστε.
0: Η τελευταία ρομαντική, αλλά πλέον άλλαξαν πολλά στο τοπικό ποδόσφαιρο, δεν είναι όπως τα γνωρίζαμε τα παλιά. Θα τα πούμε όλα εδώ, δεν θα αφήσουμε τίποτα, πρόεδρε.
1: Γιώργο μου, μην ξεχνάμε και μιλάνε και αριθμοί. Μιλάμε ότι πριν 10 χρόνια, 8 χρόνια 83 σωματεία και γραμμένα στα μικρά.
0: Τώρα πόσα είναι, 52-55, πόσα είναι.
1: 52-51 σωματεία έχουν απομείνει, και αν το βάλεις κάτω από ομάδες Εργοτέλη και ΠΟ, γι' αυτό βλέπεις δεύτερες και τρίτες ομάδες.
0: Μα δεν είναι, τυχαίο, και θα το αναφέρω ότι δεν είσαι ο μοναδικός παράγοντας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, πρόεδροι που έβαζαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πλέον αποχώρησαν. Ομάδες ιστορικές, και μιλάω για τον Αφεστίωνα, για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚΑ Κρουσόνα, είναι πολλά τα σωματεία που πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρότατα το οικονομικό πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Πάρα πολλά τα σωματεία, και αυτά που αναφέρει λίγα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα ότι κάποιοι παράγοντες που αγαπήσανε πραγματικά και αγαπάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο αναγκάζονται να αποχωρούν. Και αποχωρώντας, οι συνέπειες είναι τεράστιες. Να διαλύονται τα σωματεία, να μην υπάρχουν πλέον ομάδες.
0: Μα παίρνατε τόσο μεγάλη οικονομική επιχορήγηση από την αυθεντική ηγεσία της χώρας. Πόσο, ένα 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ παίρνετε επιχορήγηση το χρόνο?
1: Τώρα Γιώργο, με το Μητρό αυτά που τα τελευταία χρόνια, ναι, γύρω σε 1.000 ευρώ.
0: Είναι τραγικά, αλλά... είναι τραγικά όλα αυτά πραγματικά.
1: Ναι, αλλά η διαδικασία είναι τεράστια. Γιώργο, μόνο 600-700 ευρώ θέλει ο λογιστής για να σου φτιάξει τα χαρτιά και να σου κάνει τη διαδικασία. Μιλάμε τώρα ότι εντάξει, αυτά είναι θέματα. Δεν
0: υπάρχει οικονομική ενίσχυση των σωματείων. Δεν υπάρχουν αγωνιστικοί χώροι. Αυτή η γραφειοκρατία που ανέφερες, δεν φτάνουν τα χρήματα που παίρνεις σαν επιχορήγηση για να κάνεις τα χαρτιά για το Μητρό.
1: Για το Μητρό, ακριβώς. Ακριβώς, Γιώργο. Και μην ξεχνάμε και μην γινόμαστε ότι κάθε χρόνο γινόμαστε ζητιά. Να παρακαλάμε σε γήπεδα να μας το δώσουν να κάνουμε μια προπόνηση, να παίζουν τα παιχνίδια τα επίσημα η ομάδα. Και ξέρεις, και το κόστος εκεί δεν είναι και μικρό, Γιώργο, μην κρυβόμαστε. Κάτω από 5.000 δεν σου δίνει, καμιά ομάδα δεν σου δίνει γήπεδο να τον οικιάσει για να πηγαίνεις.
0: Και δεν έχεις, από τη στιγμή που δεν έχεις δικό σου γήπεδο, δεν έχεις έσοδα από πινακίδες, δεν έχεις από εισιτήρια, δεν μπορείς να κάνεις μια εκδήλωση, μια συναυλία, μια χωροσπερίδα που το σωματείο να έχει κάποια έσοδα. Δεν υπάρχει το ενωσιακό γήπεδο, όλα αυτά. Λειτουργούν αρνητικά στα τοπικά σωματεία όλα αυτά.
1: Βέβαια, Γιώργο, αρνητικά. Πολύ αρνητικά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, Γιώργο, δεν υπάρχουν έσοδα. Δηλαδή, εάν ο εκάστοτε πρόεδρος δεν βάλει το χέρι στην τσέπη, δεν είναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να τα απεξέλθουν ομάδες.
0: Ήσουνα από τους ελάχιστους εναπομείναντες ρομαντικούς παράγοντες που έβαζες κάθε χρόνο βαθιά το χέρι στην τσέπη, από τους στρατιώτες που συνηθίζω εγώ να λέω, που τελικά η αντιμετώπιση από την πολιτεία, από την γενικά, από την αθλητική ηγεσία της χώρας, αλλά και από την τοπική ένωση, να μην κρυβόμαστε, κούρασαν όλους αυτούς τους παράγοντες μαζί και σένα. Φτάσατε στα όρια σας, εξαντληθείτε κατά ψυχολογικά και οικονομικά, και πλέον ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Γιώργο, εγώ ειλικρινά σου μιλάω ότι ειδικά ψυχολογικά είμαι αρκετά ταλαιπωρημένος και πάρα πολύ κουρασμένος. Νιώθω δηλαδή και αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε ότι πλέον εγώ δεν μπορώ να προσφέρω άλλο στο ποδόσφαιρο. Ήταν για μένα μια από τις μεγαλύτερες μου αγάπες. Το αγάπησα
0: 15 χρόνια υπηρέτησε στην ομάδα του ΠΑΟ Διλενών σαν πρόεδρος, γιατί να μην δυσμονήσω να το αναφέρω, υπήρξες και ποδοσφαιριστής στην ομάδα, έτσι.
1: Βέβαια, πριν αναλάβω τα ενία του πρόεδρου στην ομάδα, είχα παίξει και δύο τελευταία χρόνια είχα περάσει σαν ποδοσφαιριστής από τον ΠΑΟ Διλενών. Γιώργο,
0: φτάσατε στα όρια σας σε ορισμένοι παράγοντες,
1: ακριβώς,
0: πραγματικά,
1: ακριβώς.
0: Έτσι, και δεν απέχουμε για πολύ, Βαγγελή, αγαπητέ φίλε Βαγγελή, η ταφόπλακα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι πρώτον πυλών. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά να μπει ταφόπλακα, και μην ξεχνάμε ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο από εδώ, από αυτές τις ομάδες βγαίνουν τα ταλέντα που αύριο μεθαύριο δίνουν παίχτες, είναι μοδότες για τις εθνικές ομάδες.
1: Γι' αυτό το λόγο, Γιώργο, θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι από όλους τους υπεύθυνους φορείς, από όλους τους υπεύθυνους στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Και δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι όπως το λες, ότι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα βγουν τα νέα, τα παιδιά τα οποία θα κάνουν την καριέρα. Υπάρχουν και πίστεψέ με, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ καλοί που μπορούν να προχωρήσουν. Ειδικά το βλέπω και εγώ εδώ στα Δειλινά, στις ακαδημίες.
0: Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια στα Δειλινά με τις ακαδημίες. Το έχω δει με τα δικά μου τα μάτια, γι' αυτό μπορώ και να τοποθετηθώ υπεύθυνα. Πραγματικά γίνεται πολύ καλή δουλειά, όπως γίνεται και σε πολλά άλλα σωματεία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει η στήριξη της πολιτείας, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Δεν υπάρχει. Και εκεί πέρα, Γιώργο, δεν σου κρύβω ότι εκεί στα Δειλινά έχω εγκλωβίσει ένα χώρο 5x5, ένα μικρό γηπεδάκι. Το έχω λυκοκυρέψει, έχω φτιάξει κάποιες εγκαταστάσεις. Τις οποίες εκεί πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε 80 παιδιά. Ξεκινάνε από 5 χρονών παιδάκια μέχρι και 14. Θα βγει το χώρο.
0: Με δικά σου έξοδα αυτό, έτσι.
1: Βεβαίως, Γιώργο, εκεί μέσα καθαρά. Ήταν ένα κομμάτι του Δήμου, ήταν το πάρκο, ένα πάρκο, αν θυμάσαι. Και εκεί
0: πολύ
1: πέρα
0: καλά.
1: Και καθημερινά έχουμε την καθαρίστριά μας, έχουμε τον γιατρό μας, έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο εκεί να έρχεται ο γονέας να πίνει ένα καφεδάκι, να κάθεται εκεί, να βλέπει το παιδί του. Ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, έστω και μικρό, όμως είναι ζεστό και καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.
0: Αυτά τα 1.000 ευρώ της πολιτείας που παίρνει το κάθε σωματείο δεν σε φτάνουν για να τα κάνεις όλα αυτά?
1: Πού να φτάσουν?
0: Ξέρεις τώρα, αυτό σαρκαζόμαστε, γιατί θεωρώ ότι όλο αυτό είναι κοροϊδία που υπάρχει προς όλα τα τοπικά σωματεία, δεν αναφέρομαι ατομικά μόνο στα Δειλινά. Το κόστος της σεζόν, θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Ευαγγελή, στην Α1 κατηγορία της ΕΨΗ. Υπάρχουν έξοδα διατησίας, γιατροί, γήπεδο, το budget. Μια ομάδα για να μην κάνει πρωταθλητισμό στην Α1 της ΕΨΗ, απλά για να μπορεί να κρατηθεί στην κατηγορία. Έχω ακούσει κάτι ποσά που τα θεωρώ εξωφρενικά. 60-70 χιλιάδες απλά για να παραμείνεις, έτσι.
1: Γιώργο, είναι όπως τα λες τα νούμερα. Δεν σου κρύβω ότι κάτω από 40 χιλιάρικα έχεις, δηλαδή έχεις πρόβλημα. Ξεκινάς από 40-45.
0: Με 40-45 χιλιάρικα είναι για να πέσεις.
1: Είναι για να πέσεις, ναι, είναι για να πέσεις. Είναι για να πέσεις. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... και πλέον ξέρεις ότι ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής πλέον και από κάποιες ηλικίες και μετά, ότι χωρίς κρίματα δεν πάει να αγωνιστεί κανένας. Δεν υπάρχει ούτε το μεράκι, ούτε η αγάπη.
0: Θα φτάσουμε και εκεί, θα φτάσουμε. Έχω πολλά να συζητήσω απόψε μαζί σου.
1: Ξέρανε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω αγαπητέ Ευαγγέλη, ότι και το Μητρό, αυτό που έγινε με το περιβόητο Μητρό και όλη αυτή την γραφειοκρατία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλα τα σωματεία και έχει απομακρύνει πολλούς παράγοντες, πολλούς λάτρεις του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Τους απομάκρυναν, έφυγαν από τα σωματεία, τα σωματεία εξαφανίστηκαν.
1: Εξαφανίστηκαν, Γιώργο, ναι, εξαφανίστηκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς αυτοί οι αρμόδιοι όμως δεν έκαναν κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια το βλέπανε. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή από 83-84 σωματεία να φτάνει στα
0: 52 σωματεία.
1: Στα 52, ναι. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι πρέπει να...
0: Μα φωνάζει από μόνο του αυτό. Φωνάζει από μόνο του ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι επαγγελματικά σωματεία. Να ψάχνεις τόση χαρτούρα που έχουν και είναι χρονοβόρα η χαρτούρα, αλλά έχει και ένα χρηματικό αρκετά σημαντικό κόστος, έτσι.
1: Βεβαίως, και κόστος και χρόνο. Εγώ τον γραμματέα μου εδώ στην ομάδα τον άνθρωπο για να τελειώσουμε φέτος το Μητρό με επί 20 μέρες κάθε μέρα να στέλνει καρδιά, να λάβει καρδιά ξανά, δηλαδή μεγάλη διαδικασία, τεράστια διαδικασία. Καθόλου απλή.
0: Το πάλεψες πολλά χρόνια, το γνωρίζω από πρώτο χέρι, μόνος σου εκεί με την συντήρηση της ομάδος, κάθε χρόνο ο χρηματοδότης, ο αιμοδότης. Έκανες προσπάθεια για συμπαίκτες, για επιχειρηματίες από την περιοχή?
1: Γιώργο, τα τελευταία χρόνια γίνανε πολλές προσπάθειες. Πολλές προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν πλησιάζουν.
0: Η οικονομική κρίση που υπάρχει είναι ανασταλτικός παράγοντας.
1: Ναι,
0: είναι ανασταλτικός παράγοντας και πλέον γι' αυτό είναι και ο λόγος που τα περισσότερα σωματεία βλέπουμε συγχωνεύσεις, βλέπουμε σωματεία να καταθέτουν σφραγίδες, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Θα πάμε να το πάμε λίγο πιο σκληρό για τη συνέχεια. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι φέτος στην Α1 που αγωνίστηκε η ομάδα μετά την άνοδο, κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα για να παραμείνετε στην κατηγορία. Θεωρείς ότι η ομάδα στοχοποιήθηκε? Υπήρχαν διαμαρτυρίες, είδαμε διαιτησίες αλλοπρόσαλες, είδαμε πολλά πράγματα που δεν μας άρεσαν. Και είδαμε βέβαια και τον προπονητή της ομάδος, τον Γιάννη τον Κοντάκη, ο οποίος φαίνεται να ήταν κόκκινο πανί, ήταν στοχοποιημένος. Είδαμε ένα πόλεμο να υπάρχει, υπήρχε μια αρνητική προκατάληψη προς το πρόσωπό του, και δεν μπορώ να καταλάβω για το λόγο, ειλικρινά.
1: Θα σου απαντήσω, Γιώργο μου, θα σου πω όσον αφορά με τον προπονητή ότι έγινε στόχος. Δεν θα μπω στην διαδικασία όμως να πω για τις διαιτησίες και τα σχετικά.
0: Εντάξει, υπήρχαν διαιτησίες που ήταν αρνητικές, το είδαμε, έτσι.
1: Κάνουμε όλοι τα λάθη. Αλλά να γνωρίζεις ένα πράγμα. Ο Γιάννης όντως είχε γίνει κόκκινο πανί. Όχι μόνο από το χώρο της διαιτησίας. Υπήρχαν και άλλα.
0: Κέντρα αποφάσεων,
1: ναι.
0: Αλλά... Γιατί όμως, επειδή ο Γιάννης μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει ένα εκρηκτικό χαρακτήρα, είναι εκδηλωτικός, όμως για να φτάσει στο σημείο αυτό κάτι τον έπνιγε, έβλεπε αδικία, έβλεπε μια άνηση μεταχείριση.
1: Ο Γιάννης
0: είναι αλήθεια αυτό.
1: Λέει τα πράγματα
0: με το όνομά του.
1: Αυτό ενοχλεί πολλούς. Με κατάλαβες, Γιώργο μου?
0: Εγώ το κατάλαβα. Το θέμα είναι να το καταλάβει και να το ενημερωθεί ο φίλαθλος κόσμος που ακούει τώρα.
1: Ναι. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος προσωπικά. Εγώ προσωπικά που τον έχω ζήσει αυτά τα τελευταία χρόνια. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι ο ξύλινος χαρακτήρας, όλα αυτά. Είναι αληθινός. Θα πει τα πράγματα όπως είναι. Και επίσης να ξέρεις ότι είναι ένας προπονητής που δουλεύει πραγματικά μέσα στο γήπεδο. Δίνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Δίνει τον καλύτερο είτε αυτό. Από το πρώτο λεπτό της προπόνησης μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα τελειώσει η προπόνηση. Έτσι, επίσης το ίδιο και στο παιχνίδι. Το ζει πραγματικά γιατί το αγαπάει πραγματικά το ποδόσφαιρο. Και εγώ κάτι ανθρώπους που δουλεύουν και σέβονται και τα χρήματα που παίρνουν, τους εκτιμώ.
0: Τον έπνιγε η αδικία γιατί έβλεπε μια άνηση μεταχείριση. Έλεγε τα πράγματα όπως τα έβλεπε. Έλεγε μεγάλες αλήθειες που ενοχλούσαν κάποιους. Γιατί δεν είναι δυνατόν η ομάδα σας φέτος. Θεωρώ ότι είναι πρωταθλήτρια στις κόκκινες κάρτες. Σε παίχτες και σε προπονητές. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι,
0: στον προπονητή.
1: Δεν κάνεις λάθος. Ήμασταν η ομάδα με τις περισσότερες αποβολές σε κόκκινες κάρτες, με τις περισσότερες αποβολές προπονητή από τους αγωνιστικούς χώρους μέσα και κίτρινες κάρτες, έτσι. Όντως είναι, τα πράγματα είναι όπως τα λες, Γιώργο.
0: Δεν είχατε παίχτες να αγωνιστείτε μετά το Γενάρη, με τόσες αποβολές. Και αναγκάστηκε η διοίκηση, ο Βαγγέλης ο Κεφαλούκος, να κάνει την οικονομική υπέρβαση προκειμένου η ομάδα μετά από τόσες τιμωρίες δεν είχε παίχτες να αγωνιστεί. Αναγκάστηκες λοιπόν, αγαπητέ Βαγγέλη, να κάνεις την υπέρβαση την οικονομική, να πάρεις παίχτες το Γενάρη προκειμένου η ομάδα να μείνει στην κατηγορία, κάτι που θεωρώ ότι ήταν εξοδοτικό για σένα.
1: Ναι, αναγκάστηκα, Γιώργο, να το κάνω, γιατί δεν σου κρύβω ότι εγώ την ομάδα την ήθελα στην Α1 κατηγορία. Και το είχα παλέψει και το πίστευα ότι η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Για οποιοδήποτε κόστος και αν ήταν αυτό. Γι' αυτό και έκανα αυτή την προσπάθεια και την υπέρβαση με κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν το Δεκέμβρη και βοηθήσαν την ομάδα και κρατήθηκε.
0: Μα έπρεπε να το κάνεις αυτό. Γιατί η ομάδα είχε μόνιμα 4-5-6 ποδοσφαιριστές απότες και σε πολλά παιχνίδια που σύζυγε ο προπονητής, ο οποίος ήταν στοχοποιημένος, γιατί απλά διαμαρτυρόταν, ίσως ορισμένες φορές με λίγο περισσότερο έντονο τρόπο, αλλά τον έπνιγε το δίκιο από αυτά που έβλεπε, με κόκκινες κάρτες, με διάφορα περίεργα πέναλτι, με γκολ που δεν μετρούσαν, με διάφορα όλα αυτά λοιπόν ανάγκασαν τον πρόεδρο, προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να κάνει την οικονομική υπέρβαση, έτσι.
1: Πολύ σωστά το λες. Εντάξει, ο Γιάννης αγανάκτησε σε κάποια στιγμή και μετά αγανάκτησε. Δεν κρατιόταν και εγώ προσπάθησα με πάρα πολλούς τρόπους να τον ερευνήσω. Ξέρεις κάτι, Γιάννη, τη συνέχεια να κοιτάξουμε γιατί η ομάδα πρέπει να σωθεί. Όσο μπορούσα να τον κρατήσω, τον κράτησα.
0: Το στήριξες όμως, το στήριξες γιατί πίστευες αυτόν και πιστεύεις αυτόν, πιστεύω, έτσι.
1: Ναι, τον επίστευα και σου ξαναλέω, Γιώργο, ότι επειδή είναι άνθρωπος που δουλεύει πραγματικά, δίνει τον καλύτερο είτε αυτό μέσα στο γήπεδο.
0: Είναι ένας δουλευτέρας, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Και γι' αυτό το λόγο, για κανένα άλλο λόγο, κατάλαβες. Τον επίστεψα από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία ευχή, ήξερα ότι η ομάδα θα σωθεί. Βέβαια έπρεπε να έχει σωθεί η ομάδα πολύ πιο γρήγορα, δεν πειράζει όμως, έστω και στο τέλος. Τα καταφέραμε.
0: Το αποτέλεσμα όμως δεν μου αρέσει εμένα, γιατί μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με μεγάλο οικονομικό κόστος, είναι αλήθεια, τον δηλώσε χθες με επιστολή που πήραμε όλα τα τοπικά μέσα, ότι αποφάσισε να εγκαταλείψεις την ομάδα με μεγάλη πικρία, θεωρώ, έτσι.
1: Ναι, Γιώργο μου, έτσι είναι όπως το λες. Τα Δειλινά, όπως γνωρίζεις και εσύ, ήταν το δεύτερο μου σπίτι, δεύτερη μου οικογένεια. Η αγάπη μου τεράστια για την ομάδα αυτή, γιατί ξέρω ότι έχω τραβήξει μέσα στην ομάδα πολύ κόπο, πολύ υδρότα, χρόνο, χρήμα. Δύσκολη απόφαση, αλλά μου έχουν βγει και τα σημάδια της κούρασης όλα αυτά τα χρόνια. Επαγγελματικά στη δουλειά, έχουν τρομερή άνοδο στη δουλειά. Τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, είμαι κοντά στα παιδιά μου, γιατί είναι και αυτοί στο χώρο και οι δύο γη μου, και θέλουν περισσότερο τώρα τον πατέρα όσον να στηρίξει και να βοηθήσει περισσότερο τα παιδιά. Δεν μου έμενε και πολύ χρόνο.
0: Εντάξει, παιδί σου 15 χρόνων από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση είναι και ο Πάου Δηληνών όμως. Και θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις μια δεύτερη σκέψη.
1: Δεν μπορώ, Γιώργο μου, δυστυχώς.
0: Πολύ πικραμένος είσαι τελικά, σε καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, νιώθω ότι δεν μπορώ πλέον άλλο. Δεν μπορώ να προσφέρω άλλο. Όχι, έχω κουραστεί, Γιώργο, έχω κουραστεί και τα σημάδια λέει τα νιώθω. Και πίστεψέ με, τα τελευταία παιχνίδια, ειδικά μέχρι την τελευταία ακόμα αγωνιστική, δεν ήμουν και στα καλύτερά μου. Και ξέρεις, είχα την αγωνία μου ότι πρέπει να σωθεί η ομάδα. Η προσπάθεια που έγινε πάει χαμένη και τα σχετικά. Δεν ήμουν έτσι τα καλύτερά μου. Δεν μου κάνει καλό γιο.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα όμως, και μια πολύ μεγάλη περιοχή του Ηρακλείου, εκεί στα δυτικά προάστια, η περιοχή των Δειλινών, τόσα χρόνια είχε αναποθέσει τις ελπίδες για τα νέα αυτά παιδιά που έχετε στις ακαδημίες, στον πρόεδρο, στον Βαγγέλη τον Κεφαλούκο. Δεν ξέρω αν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το σίγουρο είναι ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την αντιμετώπιση από την πολιτεία, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από την τοπική ένωση, αν προτιμάς, που δεν στηρίζει τα τοπικά σωματεία, με την έλλειψη αγωνιστικών χώρων, κάθε μέρα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αργοπεθαίνει, και από τη στιγμή που παράγοντες όπως το Βαγγέλη τον Κεφαλούκο φτάνουν πλέον στα όρια τους και αποχωρούν, θεωρώ ότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγόμαστε, καταλαβαίνεις που, έτσι, ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πλέον είναι στα τελευταία του, ψυχοραγεί.
1: Γουλοπλέει. Αυτό που θέλω να πω, βέβαια, να γνωρίζεις, είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ την ομάδα να την αφήσω σε χέρια. Δηλαδή θα κάνω την υπέρτατη προσπάθεια.
0: Έχεις κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιους παράγοντες για την διάδοχη κατάσταση?
1: Έχω κάνει μια συζήτηση, Γιώργο μου, πριν πάρω αυτή την απόφαση. Είναι θετική μια εισήγηση κάποιου ανθρώπου. Βέβαια αυτός δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά την ομάδα, αλλά έχω βάλει στο μυαλό μου και κάποιες άλλες λύσεις, τις οποίες την Δευτέρα θα γίνει και ένα δέλτα σίγμα κάτω στα Δειλινά. Θα μεταφέρω εκεί τις απόψεις μου και κάποιες αποφάσεις που έχω πάρει για το μέλλον της ομάδας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα αυτή να μείνει ή να διαλύσει.
0: Έχει τη δυνατότητα η ομάδα να αγωνιστεί, να παραμείνει στην Α1?
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, αυτό είναι δυσάρεστο τώρα. Έκανες μεγάλο αγώνα με μεγάλο οικονομικό κόστος. Ενίσχυσες την ομάδα την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να παραμείνει στην κατηγορία. Και μετά από όλα αυτά ακούμε ότι η ομάδα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει στην Α1, έτσι.
1: Εγώ θα κάνω τις απαραίτητες αρχαιρεσίες, τα πάντα, θα καλέσω γενική συνέλευση να δω αν υπάρχει ενδιαφέρον και αν υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην ομάδα και να έχουν την δυνατότητα να κρατήσουν την ομάδα στην Α1, και εγώ να ξέρει έστω και λίγο από πίσω τους θα είμαι και εγώ.
0: Εξοδηγητικά, έτσι.
1: Εξοδηγητικά, θα βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου όσο μπορώ. Από εκεί και πέρα θα κάνω τα πάντα εγώ, η ομάδα. Έστω και δεν ξέρω αν είναι Α1 ή αν είναι Α2 ή αν είναι Β κατηγορία, η ομάδα να υπάρχει. Δεν θα την αφήσω την ομάδα να διαλύσει.
0: Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ από τις 52 ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στα τοπικά πρωταθλήματα, το επόμενο χρόνο ή τα επόμενα χρόνια να μην έχουμε ακόμα μικρότερο αριθμό συμμετοχών ομάδων στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ηρακλείου, έτσι. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, από τα 80 τόσα σωματεία πλέον στα 52, κάτι σημαίνει αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Πιστεύεις ότι κάποιοι παράγοντες που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια από το τοπικό ποδόσφαιρο χάλασαν, άλλαξαν τα δεδομένα που είχαμε στο τοπικό και πλέον δεν υπάρχουν παίχτες εραστέχνες που να αγωνίζονται για την φανέλα, αυτό που ξέραμε εμείς οι παλιοί? Αυτό που γινόταν παλιά, πλέον για να παίξει ένας παίχτης στην δεύτερη κατηγορία, σου λέει θα έρθω στην ομάδα αλλά θέλω τόσα. Αυτό εμείς που παίξαμε πριν αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, παίζαμε για τη φανέλα.
1: Γιώργο μου, δεν υπάρχει φανέλα σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα ποδοσφαιριστής έστω και στην δεύτερη κατηγορία που να μην επιζητήσει κρίματα. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Δεν έρχεται ποδοσφαιριστής χωρίς κρίματα να αγωνιστεί. Δεν αγαπάνε, Γιώργο μου, πραγματικά.
0: Κάποιοι χάλασαν την.
1: Και μην κρυβόμαστε. Εδώ βλέπει μικρά παιδιά που βγαίνουν, νεαροί ποδοσφαιριστές 14-15 χρονών. Παίρνουν τον πατέρα σου, έρχεται ο πατέρα σου. Εμένα το παιδί μου για να παίξει ποδόσφαιρο θέλει 300-400 ευρώ το μήνα. Λέει ο παπάς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Νάντα. Εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν ένα παιδί που ακόμα δεν έχει βγει να παίξει ποδόσφαιρο και να έρθει με τον παπά και να ζητάει χρήματα για να παίξει μπάλα?
0: Φέτος πάντως θεωρείς. Η ερώτηση, θεωρείς ότι φέτος η ομάδα του ΠΑΟ Δειλινών ήταν στοχοποιημένη? Κάποιοι δεν ήθελαν τα Δειλινά στην πρώτη κατηγορία?
1: Όχι, αυτό Γιώργο δεν μπορώ να το πω. Δεν νομίζω ότι η ομάδα μου ήταν στοχοποιημένη.
0: Γιατί είδαμε κάτι διαιτησίες πολύ περίεργες, είναι αλήθεια. Ο Κοντάκης μπορεί να είναι οξύθυμος και να εκρήγνεται, αλλά δεν είναι τρελός. Είναι ο άνθρωπος, το ξέρει το αντικείμενο, το ποδόσφαιρο. Για να φτάσει στο σημείο αυτό να χτυπιέται και να φωνάζει, κάτι έβλεπε που ήταν άδικο. Τον έπνιγε το άδικο, έτσι.
1: Ναι, υπήρξαν κάποια παιχνίδια που αδικηθήκαν πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ειδικά σε ένα παιχνίδι εντός έδρας με τον Αϊτάνο, εκείνο τελευταίο δευτερόλεπτο του ΜΑΤ, ο άλλος παίζει μπάσκετ μέσα στην περιοχή με το χέρι του εκεί πέρα και δεν μας δίνει καθαρό πέναλτι. Υπήρξαν παιχνίδια που αδικηθήκαν. Αλλά δεν μπορώ να βάλω στο μυαλό μου και να διανοηθώ ότι η ομάδα μου ήταν στοχοποιημένη για να πέσει η κατηγορία. Όχι.
0: Μάλιστα. Αποχωρώντας λοιπόν μετά από 15 χρόνια από την προεδρία της ομάδος, τι έχεις να θυμάσαι, τι αποκομίζεις?
1: Σίγουρα έχω και τις χαρές μου, έχω και τις λύπες μου, έχω τις στεναχώριες μου, τα έχω όλα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι αυτό που έκανα, το έκανα με πάρα πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη στον κόσμο. Θεωρώ ότι ό,τι περνούσα το χέρι μου για αυτή την ομάδα το έκανα και με το παραπάνω. Ήθελα πάντα ένα νοικοκυρεμένο σωματείο, ένα καθαρό σωματείο, να το βλέπει όλο το Ηράκλειο, να το ακούει όλο το Ηράκλειο και να το χαίρεται. Και φεύγοντας, δεν σου κρύβω, δεν έχω οικονομικές υποχρεώσεις σε κανένα. Είναι τακτοποιημένα τα πάντα, καθαρά τα πάντα. Δεν μπορεί να μου συνάψει άνθρωπος στο παραμικρό. Γιώργο μου, και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα, Ευχαριστώ.
0: Έτυχε να γνωρίσω εδώ σε εκπομπή που είχαμε της Ακαδημίας των Διεκδικητών πολύ πολύ αξιόλογα άτομα που θεωρώ ότι σε είχαν και σε έχουν πολύ ψηλά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά πρόσφερες πολλά στην ομάδα του ΠΑΟ Διεκδικητών, και πλέον η αλήθεια είναι ότι αφήνεις ένα κενό δυσαναπλήρωτο. Αυτό θα πω εγώ.
1: Είναι γονείς των παιδιών της Ακαδημίας μου. Παιδιά τα έχω πολύ μικρά.
0: Συγγενείσαι και σε ακούω, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, Γιώργο μου.
0: Ναι. Εγώ θα ευχηθώ, κλείνοντας, να ξανασκεφτείς τα πράγματα, και ίσως, αν δεν θέλεις να ασχοληθείς με την πρώτη ομάδα, αυτές οι ακαδημίες που έχουν δημιουργήσει και συντηρούν πολύ αξιόλογα άτομα, να είσαι κοντά και να στηρίξεις όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί τα παιδιά από αυτήν και από αυτήν την περιοχή πρέπει να αθληθούν για να αποφύγουν πολλά πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους.
1: Θα είμαι κοντά τους, Γιώργο. Θα είμαι κοντά τους όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή, πολύ δύσκολη μου η απόφαση.
0: Σε ακούω συγκινημένο, αναμενόμενο. Τι να πω. Και εγώ να στεναχωριέμαι όταν βλέπω πραγματικά ανθρώπους με τεράστια προσφορά στο τοπικό ποδόσφαιρο να αποχωρούν τόσο πικραμένοι και τόσο απογοητευμένοι από την αντιμετώπιση της πολιτείας, της αθλητικής ηγεσίας, πανελλαδικά και τοπικά. Έτσι, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό.
1: Συγκίνηση μεγάλη.
0: Να ευχηθώ να έχεις την υγεία σου πάντα, να είσαι γερός και δυνατός, και με τον δικό σου τον τρόπο να βρεις τον τρόπο να είσαι πάντα έστω εξολογητικά κοντά στην ομάδα που είναι ένα ακόμα παιδί σου, έτσι. Η ομάδα του ΠΑΟ Διεκδικητών είναι ένα ακόμα παιδί σου.
1: Βέβαια, αυτή είναι η πρόσκλησή μου. Θα είμαι όταν χρειαστούν και θα είμαι κοντά του, ό,τι χρειαστούν θα είμαι εκεί.
0: Αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, με συγκίνησες και σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν τιμή μου που σε είχα απόψε προσκεκλημένο, έστω τηλεφωνικά, εδώ στην εκπομπή μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, και ευχαριστώ και όλο τον κόσμο που γνώρισα εκεί, ανθρώπους που γνώρισα μέσα από το χώρο του ποδοσφαίρου, και δεν έχω κρατήσει κακία σε κανέναν άνθρωπο. Έχω κάνει φίλους, τους αγάπησα όλους.
0: Σε τιμάει όλο το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο, να ξέρεις.
1: Και αν κάποιος στεναχώρησα, τους ζητάω συγγνώμη δημόσια.
0: Είσαι ο τελευταίος ρομαντικός παράγοντας που σε διώχνουν με τον τρόπο τους όλη αυτή η πολιτεία, η τοπική αθλητική ηγεσία και όλη αυτή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα.
0: Καλό βράδυ. Ένας ακόμα σημαντικότατος αθλητικός παράγοντας της πόλης πικραμένος αποχώρησε από το τοπικό ποδόσφαιρο. Το αύριο του τοπικού ποδοσφαίρου δυσίωνο, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, ακούσαμε από τον απερχόμενο πρόεδρο του ΠΑΒ Ειλινών, τον αγαπητό Βαγγέλη Κεφαλούκο, όλα αυτά που μας ανέφερε, και μεταφερόμαστε από το Ηράκλειο, πηγαίνουμε ανατολικά στο όμορφο, μοναδικό, εκπληκτικό οροπέδιο Λασιθίου, γιατί υπάρχει σημαντικός λόγος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο αντιδήμαρχος οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Μάνος Περσινάκης, αντιδήμαρχος οροπεδίου Λασιθίου και αρμόδιος για τα αθλητικά θέματα. Αγαπητέ αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βαράκη, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Με χαρά ανεβαίνουμε στα ορεινά ανατολικά στο οροπέδιο Λασιθίου. Λοιπόν, είχαμε προγραμματισμένους για αύριο κάποιους αγώνες στίβου στο Παπατζηρίτιο γήπεδο. Τελικά υπήρξε κάποια αναβολή, έτσι?
1: Ναι, υπήρξε μια αναβολή, όχι για πολύ. Το Σάββατο στις 20 του μήνα θα πραγματοποιηθούν στις 6 το απόγευμα στο Παπατζηρίτιο γήπεδο, το οποίο βρίσκεται στον Ναυρακόντε του οροπεδίου Λαστείου, οι αγώνες στίβου των αθλητών της Ακαδημίας του Στίβου του οροπεδίου Λαστείου, που λειτουργούν εδώ περίπου και 5 χρόνια υπό την καθοδήγηση και υπό τις οδηγίες
0: το μοναδικό του κυρίου Άρη Βυσκαδουράκη.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ένας άνθρωπος ορόσημο για ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι στο οροπέδιο Λασιθίου. Προπονητής που έχει βγάλει πολύ μεγάλα ταλέντα του ελληνικού στίβου.
1: Πολύ σωστά λέτε κύριε Μαράκη. Ο κύριος Άρης ο Βυσκαδουράκης δεν είναι ανάγκη να μιλήσω εγώ για εκείνον. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει βγάλει πρωταθλητές Ελλάδος, έχει βγάλει ανθρώπους που έχουν συμμετέχει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ακόμη και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Εμείς έχουμε την τύχη και την τιμή
0: να είναι συντοπίτης μας.
1: Να είναι
0: και συντοπίτης μας.
1: Ακριβώς, να είναι συντοπίτης μας. Σηκότερο απ' όλα, ο κύριος Άρης ο Βυσκαδουράκης, όλες αυτές τις υπηρεσίες τις προσφέρει ανιδιοφελώς. Ξέρετε,
0: έχουμε, αγαπητέ αντιδήμαρχε, έχουμε ένα θέμα λίγο έτσι με το τηλέφωνο, μετακινηθούμε λίγο να σας ακούμε καλύτερα. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Τώρα είμαστε
1: πολύ καλά.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει υποδομή στο Παπατζηρίτιο για αγώνες στίβου? Από ό,τι μπορώ να θυμάμαι, με την τελευταία επίσκεψη, δεν ξέρω αν έχει λέξει κάτι, είναι ένα γήπεδο που δεν έχει ταρτάν γύρω-γύρω, έτσι?
1: Δεν έχει ταρτάν. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Άρης, εμπειρία την οποία κουβαλάει, προπονεί παιδιά με έναν εκπαιδευτισμό ο οποίος δεν είναι ο κατάλληλος, ο οποίος θα μπορούσε να έρθει να αποδεχτεί. Παρ' όλα αυτά, το δουλεύουμε μαζί με τον κύριο Άρη, με τον κύριο Άρη, η δημοσία εκεί μελλοντικά να δημιουργήσει τα κατάλληλα.
0: Μάλιστα, αγαπητέ αντιδήμαρχε, πάλι έχουμε πρόβλημα με τον ήχο.
1: Το συγγνώμη, είναι ακριβώς το ίδιο σημείο.
0: Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι οι αγώνες μεταφέρονται για το επόμενο Σάββατο, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι στις
0: 20
1: του μήνα.
0: Στις 20 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα, έτσι?
1: 6 το απόγευμα, και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο οροπέδιο. Να δει τη δουλειά η οποία έχει κάνει ο κ. Βυσκαδουράκης με τα παιδιά του οροπεδίου Λασιθίου, και μαζί με την ευκαιρία και εμείς σαν Δήμος, σαν Δημοτική Αρχή, να κάνουμε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και να βρεθούμε και να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο για την ανιδιοτελή προσφορά του τόσα χρόνια στα αθλητικά δρόμενα τόπου, και θεωρούμε ότι τα παιδιά αυτά κάτι καλό θα πει μέσα από αυτήν την ασχολία τους, ότι κατάλληλε το εκεί το έθνο, και θεωρούμε ότι θα έχουμε και μέλλον και στο κομμάτι του στίβου από το παιδιά του οροπεδίου, όπως...
0: Ο ήχος μας πάλι... Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Μιλάω με ακουστικά.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Να πούμε ότι στο γήπεδο εκεί στο Παπατζηρίτιο, το οποίο έχει ζήσει σημαντικές στιγμές, αγαπητέ Μάνο, αγαπητέ κύριε Περισσυνάκη, αντιδήμαρχε Ευρωπαϊκού Ληστείου, έχει ζήσει σημαντικές στιγμές με αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων τρεις εθνικής κατηγορίας, με παιχνίδια που έπαιξε στο Παπατζηρίτιο ο Άγιος Νικόλαος, ο ΑΟΑΝ, για την τρίτη εθνική κατηγορία με την Μαρκό και με τον Εθνικό Πειραιά, έτσι.
1: Πολύ σωστά, κύριε Μαράκη, το αναφέρετε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Επίσης, να αναφέρουμε ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκε και η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΟΦΗ για 15 μέρες στο Παπατζηρίτιο. Του οροπεδηλασίου, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ όσο αφορά τις προετοιμασίες, και τώρα είμαστε σε συζήτηση και με την ομάδα του Εργοτέλη, πιθανόν να καταλήξουμε
0: το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έτσι,
1: να πραγματοποιηθεί στο Βατζηρίτιο. Έχουμε την τύχη ο ΑΟΑΝ να ανέβει και ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος, όπως είναι και η Νεάπολη, και είμαστε σίγουροι ότι ειδικά ο ΑΟΑΝ ότι θα δηλώσει μια δεύτερη έδρα του οροπεδηλασίου, μιας και είχαμε τα επιτυχή αποτελέσματα στους αγώνες που, όπως σωστά είπατε πριν, κύριε Μαράκη, στους αγώνες που έκανε ο ΟΑΝ με τον Εθνικό Περαιός και με τη Μαρκό.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ακόμα συνεργασία με την ομάδα του ΟΑΝ όσον αφορά τις ακαδημίες?
1: Φυσικά, κύριε Μαράκη, και υπάρχει, και θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικά τον κύριο Μακράκη, τον Μάνο, γι' αυτό. Έχω να σας πω βέβαια ότι φέτος μου προτάθηκε και συμμετέχω και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ σαν εκπρόσωπος του οροπεδηλασίου, μια και λειτουργεί εδώ και 3-7 έτη η Ακαδημία. Στον ΑΟΑΝ τολμάμε να πούμε ότι κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ προσεγμένη δουλειά, και αυτό φάνηκε ότι έδωσαν προσοχή και στηρίζουν πραγματικά ενεργά την Ακαδημία του Οροπεδηλασίου, το οποίο μπορεί να βρίσκεται μία ώρα μακριά από τον Άγιο Νικόλαο, αλλά και έρχονται άνθρωποι.
0: Σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον όμως, που βοηθάει πολύ το υψόμετρο σε όλους τους αθλητές, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Να ρωτήσω κάτι άλλο, δεν έχουμε πολλή ώρα, έτσι, εν συντομία. Το καλοκαίρι γίνονται κανονικά οι διχταίοι με τον ποδηλατικό γύρο? Θα έχουμε δεύτερο ποδηλατικό γύρο οροπεδίου φέτος?
1: Θα σας απαντήσω για τα σίγουρα τα οποία πραγματοποιήθηκαν. Ήδη πραγματοποιήθηκε το Κρόνιο Τρέιλ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τζερνιάδου, πάλι με μεγάλη επιτυχία φέτος, με συμμετοχή πάνω 550 αθλητές. Είναι φυσικά προγραμματισμένοι οι διχταίοι αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιούνται προς το τέλος Αυγούστου. Και φυσικά θα πραγματοποιηθεί άλλη μια δράση με την ποδηλασία σε συνεργασία με την ΕΟΠ, την Εθνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Τώρα θα δούμε αν είναι ποδηλασία, αν είναι ποδηλασία βουνού. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα με τους ηθήνοντες.
0: Εδώ θα είμαστε να ενημερώσουμε τον κόσμο οτιδήποτε.
1: Φυσικά. Και κύριε Μαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που δίνετε βήμα στο Δήμο Οροπεδίου Λαστιού, που δίνετε βήμα στο οροπέδιο, που ασχολείστε πραγματικά.
0: Αυτό έλειπε να μην το κάνω.
1: Και παρακολουθείτε στενά τα αθλητικά δρόμενα. Και οφείλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια το ότι υποστηρίζετε και ότι αναδεικνύετε έστω τους απομακρυσμένους τόπους μας.
0: Ο δικτυός, η ποδοσφαιρική ομάδα δεν υπάρχει, θα επαναλειτουργήσει κάποια στιγμή?
1: Είμαστε στα σκαριά σε αυτό, είμαστε σε συζητήσεις με τους νέους και με τα παιδιά του Λασιθίου. Οι άνθρωποι δείχνουν πραγματικά ενδιαφέρον, τα παιδιά το θέλουν. Θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε ένα σωματείο, το οποίο σωματείο να συμμετέχει στα πρωταθλήματα, τα παιδιά να μάθουν για το ΕΦΑ αγωνίζεστε, και ο σκοπός μας είναι οι ακαδημίες του ΑΟΑΝ, οροπεδίου Λαστείου, να μπορούν τα παιδιά να φεύγουν από τα όρια της ακαδημίας και να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα μεγαλύτερο.
0: Πολύ, πολύ σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας, η επόμενη ερώτησή μου τελευταία, εκτός αθλητικών, δικτύο άνδρο από φέτος είναι πλέον επισκέψιμο μετά τα απαραίτητα έργα βελτίωσης που έγιναν μέσα στο σπήλιο. Υπάρχει όμως το πρόβλημα με το πάρκινγκ των λεωφορείων. Τι πρόκειται να γίνει γι' αυτό και τι έχουμε όσον αφορά το τελεφερίκ, αγαπητέ αντιδημαρχέ?
1: Ωραία. Όσο αφορά το δικτύον, εν συντομία θα σας πω, το δικτύον Έανδρο είναι ξανά επισκέψιμο, όπως πολύ σωστά είπατε. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο αρχαιολογικός χώρος του δικτύου Έανδρου είναι πλέον ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Όσο αφορά το πάρκινγκ, το σωστά είπατε, βελτιστούμε ότι μέχρι τις 30 του μήνα που είναι και το χρονοδιάγραμμα θα έχει παραδοθεί και η πλατεία Ευρώπης. Και θα είναι επισκέψιμος ο χώρος, ότι θα μπορέσουν να ανεβαίνουν λεωφορεία, να αφήνουν τον κόσμο και θα οδηγούνται σε ένα άλλο μέρος προσωρινά για τη στάθμευσή τους μέχρι να ξανανεύουν να πάρουν τον κόσμο. Όσο αφορά το τελεφερίκ, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ο κ. Αθανασάκης θα ψάξουμε μια νέα χρηματοδότηση για το λόγο ότι δεν πρόλαβε το συγκεκριμένο υποέργο να πραγματοποιηθεί λόγω των πολύ μεγάλων καθυστερήσεων των οποίων προϋπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι καλά προλάβαμε το πολύ σημαντικό έργο της δραχοστερέωσης του αρχαιολογικού χώρου και της των μονοπατιών, όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά, το κωτισμό, την προβολή που θα γίνει από το Υπουργείο και το υποέργο της ανάπλασης της πλατείας Ευρώπης. Ευελπιστούμε μελλοντικά με σίγουρα βήματα, χωρίς μεγάλες δηλώσεις και βαμβάρες. Θεωρώ ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί και η νέα χρηματοδότηση ως σοβαρό τελεφερικ. Αλλά μπορώ να σας πω ότι από τις 30 του μήνα και μετά δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως θέμα στο πάρκινγκ όσο αφορά τα λεωφορεία. Και με τα ΙΟΤΑΧΗ είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις. Πιθανόν να έχουμε και μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αυτό το γνωρίζουμε σε λίγες μέρες. Επιτρέψτε μου να μην πω κάτι περισσότερο περί αυτού.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητέ φιλέ Μάνο Περισσινάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι χαρά μου πάντα γνωρίζεις η επικοινωνία και μαζί σου αλλά με τον τόπο καταγωγής μου. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε όλα τα θέματα σε ό,τι έχουν να κάνουν τόσο με την αθλητική δραστηριότητα του οροπεδίου Λασιθίου αλλά γενικά και με διάφορα άλλα θέματα που μπορούμε να έχουμε εδώ τη γνώμη σας και να βοηθήσουμε να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές.
1: Εγώ κύριε Μαράκη θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα στην καρδιά μου για την προσπάθειά σας να αναδεικνύετε τις πράξεις τις αθλητικές δράσεις οι οποίες γίνονται στο οροπέδιο. Είναι και πραγματικά και τιμή μου που ένας συντοπίτης μου όπως εσάς είναι ένας ακέραιος δημοσιογράφος, αντικειμενικός. Και αυτό φαίνεται και στην χρόνια πορεία που έχετε στον αθλητικό τομέα. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και να σας ευχαριστήσω ξανά που προβάλλετε τον τόπο μας και που πραγματικά ασχολείστε με τον τόπο μας όπως πρέπει και όπως θα έκανε ένας σωστός δημοσιογράφος όπως εσάς.
0: Πολλά πολλά ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο
1: καλά,
0: βράδυ Κυριακής.
1: Καλό
0: υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα βαδίζει σιγά σιγά προς το φινάλε του. Να ευχαριστήσω βεβαίως για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για το ποστής πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε ξενοδοχεία επαγγελματικούς χώρους και σε οικίες. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφείο αυτοκινήτων. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης συσκευές οξυγονοθεραπείας. Πέτρος Αλενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας. Καντίνα Κούρος, κοντά σας 33 χρόνια τώρα, προσφέρει στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα Μαυσόλου 174 στη Νέα Αλικερνασσό. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Μήνο Αμουντράκη και Νέα Πατέλες, και βέβαια το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι το συσκευή.gr και βρίσκεις τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Έχεις δυνατότητα από κοντά να δεις όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν. Απλά να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε
2: και την σημερινή εκπομπή στο μπάσκετ, τέταρτη περίοδος, στο τέλος, ένα λεπτό και κάτι πριν το τέλος του αγώνα, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 83-79, ένα αποτέλεσμα που σήμερα θα αναδείξει την πρωταθλήτρια ομάδα στο μπάσκετ στην χώρα μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ Σαββάτου. Ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
5: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
4: Μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
6: Μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη. Πανσέτα με δέρμα 4,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Sim. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες.

0: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9, νέο τραγούδι από την Αποστολή Ζώη, με τίτλο «Άσε ό,τι κάνεις».
1: Άσε ό,τι κάνεις και έλα πάρε μαγκαλιά.
0: Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από την καρέκλα.
4: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Περάσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα και ας μεγαλώνουν στην πρόνοια.
1: Okay.
0: Ποιος δεν θέλει τις καινούργιες κονσόλες. Τα σπίτια με τη θέα τις πιο ζουμερές μπριζόλες. Ποιος δεν θα θέλει να λάμψει τα αστέρι. Αν μας ακούει να σηκώσει το χέρι. Να αναλύω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονό μου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Όλες οι non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready.
1: Με υποστηρίζουν πράξεις, καλώς ευρικά λοιπόν.
0: Όλες οι non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios.

0: 11.30.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: non-stop, super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είναι 12:30. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

βράδυ τρίτης και δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Εύης, Πέγκι, Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για το Μάριο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου για τη Σταυρούλα, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Τσαλίκης και Σκοτάδι για τον Νίκο.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: ειδοποίηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν με το «Τι κάνεις», μία επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης «Δε μ' αγαπούσες» για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σαν σήμερα το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και μία από αυτές είναι της Σοφίας «Στέλλα καλή, υπεύθυνοι είμαστε».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.